0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ του. Έχουν βγει για μια μπυρίτσα. Και εκεί που πίνουν την πύρα, λέει ο ένας: αύριο φίλε, παντρεύομαι. Δώσε μου, μωρέ, μια συμβουλή. Μην πας.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα Αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

μπαίνεις σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Shock FM 104,8 και shockfm.gr.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και ένας αγρότης που λέτε έχει ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα με μια πάρα πολύ όμορφη λίμνη στο πίσω μέρος. Μια μοναχική βραδιά που λέτε αποφάσισε να κάνει μια βόλτα μέχρι τη λίμνη. Καθώς πλησίαζε στη λίμνη, κάνοντας το τσιγαράκι του, ακούει φωνές και γέλια. Τι να κάνει, τούκου τούκου τούκου, φτάνει στη λίμνη και τη βλέπει πολλά γυμνά νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα στο νερό. Μόλις τον παίρνουν χαμπάρι τα κορίτσια, αρχίζουν και πάνε πιο βαθιά μέσα στη λίμνη για να μην φαίνονται. Ένα από τα κορίτσια φωνάζει στον αγρότη που ήταν απ' έξω: δεν πρόκειται να βγούμε! Αν δεν φύγεις, δεν βγαίνουμε για να μας δεις γυμνές, δεν θα πάμε πουθενά! Καλά, λέει αυτό, σιγά μου, ρε, πώς κάνετε έτσι? Δεν ήρθα να σας δω που κολυμπάτε γυμνές. Να ταΐσω τον κροκόδιλο ήρθα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα
1: και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Κούφα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέμ 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιβινής. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

Ο ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Συντονίστηκες. Είμαι ο Σοκ FM. Γνωστός και όσοι επιτυχίες. Το όνομά σου.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου. Στο πρόσωπό μου. Πίσω από μάσκες δεν χώρεσα. Χίλιες φορές.

Λαλαλα, όσο καφέ 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Βρήκα ασφάλεια αυτοκινήτου, ναι, με 45 ευρώ το χρόνο.
2: Τι καλύπτει?
1: Γλωσσοφαγιά, κακό μάτι και τις κατάρρευσες πεθεράς.
2: Έλα Γιώργος, επίσης
0: τώρα. Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: με το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης, hey!
4: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Χρειάζεσαι μόνο μία συχνότητα.
1: 1-0-4-8. Εσύ απλά συντονίσου. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και τι δεν θα έδινα, παιδιά, να μου λέγε και κάποιο. Θα δώσει ένα χιλιάρικο για να είναι τώρα Παρασκευή βράδυ. Θα έδινα δύο χιλιάρικα.
2: Σήμερα, Μαρία μου, είναι Παρασκευή βράδυ. Δεν είναι χιλιάρικα.
1: Δεν το είπα έτσι.
2: Όχι, θα σε αφήσω να φύγει δύο μέρε. Έλα.
1: Μισή δεσμίδα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
2: Και μου ωραία, ένα μισή χιλιάρικο έρχεσαι Δευτέρα.
1: Αλήθεια το λέω.
2: Έλα, ένα μισή χιλιάρικο γυρνά Δευτέρα. Έλα.
1: Άντε, γεια ρε, παιδιά.
2: Άντε, παιδιά. Θα έχουμε υγεία και θα πληρωθούμε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στι 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Σοκ FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θες να κάνουμε έναν αναγραμματισμό?
2: Ναι, αμέ.
1: Γράψε αλφα.
2: Αλφα.
1: Ρο.
2: Ρο.
1: Χ.
2: Χ.
1: Γιώτα.
2: Γιώτα.
1: Δέλτα.
2: Δέλτα.
1: Γιώτα.
2: Γιώτα.
1: Αλφα.
2: Ωραία. Αρχι... όχι.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show.
1: Πώς λέγεται ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand?
2: Δεν ξέρω.
1: Πώς λέγεται πουλάκι μου ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand? Ξεπέτω.
2: Όχι ρε Γιώργο, όχι ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρελό.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: χαλαλά. Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλά σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα μου.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνει δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα. Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σερταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
1: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
2: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζεις εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σα βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Στην Ιαπωνία, πού βάζουν τις φωτογραφίες?
2: Πού τις βάζουν?
1: Γι' αυτό σε ρωτάω, Μαρία, μια ώρα.
2: Δεν ξέρω, καλέ.
1: Πού βάζουν στην Ιαπωνία τις φωτογραφίες?
2: Δεν ξέρω.
1: Σε κορνίτσα.
2: Ωρε, παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτσας.
5: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
6: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
7: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
8: Ναι.
7: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.
9: Αυτός ο κόμος θα με τρελάνει.
8: Γαμώτη.
7: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένα τυροκόμος,
8: ναι,
7: τι δίνει στο τέλος του γάμου?
8: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο... Φέτα!
7: Φέτα! Κου!
8: Κουροτυρόπιτα!
7: Κουφέτα, τέλος!
8: Ελένες έχεις?
7: Έχω και Ελένη.
8: Ποια?
7: Και Ελένη.
8: Ναι. Ποια καλέ? Καλή, γιατί δεν είσαι χαζό?
7: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
8: Όχι.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
7: Ναι, αλλά δεν πήρα τηλέφωνο να κλείσω. Για manicure pedicure.
10: Τι είναι?
7: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν manicure pedicure και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
11: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
7: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε.
10: Ήθελα για να σου καρτελιάσω.
8: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια,
7: ναι,
8: και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαξίλο και σε έκανε, ναι, σε έπλαθε.
7: Το κάνει αυτό.
8: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
7: Μ' άκουσε όλη γειτονιά.
8: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω.
0: Γιώργος και Μαρία. Τα δώρα.
7: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
0: Γιώργος και Μαρία.
5: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
0: Η μουσική.

0: πρωινό της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει. Σοκ FM Morning Show.
1: Μα φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
2: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσο γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο

0: μαζί σου.
1: Έρε και πού να πιάσουν εκεί οι ζέστες. Εντάξει, ακόμα καλά είμαστε. Έχουμε δροσούλα ακόμα. Δηλαδή, την παλεύεις και χωρίς κλιματιστικό.
2: Χωρίς κλιματιστικό.
1: Ανοίγεις παράθυρα.
2: Τι λες?
1: Τι λέω?
2: Ακόμα και με κλιματιστικό, παιδιά, τα μπούτια μου χθες το βράδυ.
1: Ναι.
2: Παιδιά, κολούσαν αυτό το φιλί, το τάχ που μετά κάνει τσακ τσακ τσακ τσακ και βγαίνει το δέρμα, απενώνεται με το άλλο το
1: άλλαζε δέρμα. Άλλαζε δέρμα το φίδι.
2: Παιδιά, δεν θα σου δώσω σημασία και με το air condition που το έχουμε αυτή τη στιγμή στους 19 βαθμούς, τα ίδια σκατουλάκια είναι και με ενοχλεί πάρα πολύ η ζέστη. Πότε θα έρθει ο Δεκέμβριος? Δηλαδή ζω για το αν θα βγει ξανά το σύννεφο και θα είναι εκεί πάνω να με κοιτάει και θα μου λέει έχω δροσιά, βάλε το πουλόβερ.
1: Φαντάσου δηλαδή να έρθει ο Αύγουστος, τι έχει να γίνει?
2: Πετάξω την πέτσα μου.
1: Δεν ξέρω,
2: θα εξαϊλωθώ. Δεν θα υπάρχω.
1: Τόσο πολύ.
2: Παιδιά, ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Τι είναι αυτό?
1: Πήγαινε να δεις το θερμοστάτη.
2: Εμόπανε. Μου είπανε γιατί είμαι σε κατάσταση τώρα.
1: Δεν είναι αυτό. Από και πέρσι το ίδιο ήσουν.
2: Παραγωγικότητα.
1: Δηλαδή, οπότε έχεις παραγωγή, ζεσταίνεσαι.
2: Είναι μέχρι να την ικανοποιήσω.
1: Αχ, κατάλαβα. Εντάξει, παιδιά, έτσι θα περάσουμε 5-6 χρόνια. Υπομονή και κούραγε.
2: Όχι, φίλε μου, όχι, φίλε μου. Κάτσε, κανόνισε.
1: Αυτό δεν το κανονίζεις εσύ. Δηλαδή, το ίστρος των ζώων είναι συγκεκριμένες μέρες.
2: Άπαξ και αποφασίσεις ότι θες, δεν θες 5-6 χρόνια.
1: Πόσο θες?
2: Θες λιγότερο.
1: Άμα δεν το άλλο.
2: Τι?
1: Καπούτ.
2: Τι καπούτ? Ποιο είναι καπούτ?
1: Είναι άσφαιρο.
2: Θα το αλλάξω. Θα το
1: άμα
2: πρόβλημα. Δεν έχουμε. Γιώργο, σταμάτα σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Εγώ να σταματήσω. Ή εσύ να σταματήσει που πιστεύει επειδή είναι. Το έχει ρίξει το ορμονικό. Ωραία, ζέστη έχει, αλλά εντάξει, ο δικό σου τρομοστάτης.
2: Και έχουμε με το βιζά έξω. Τι μου συζητάμε τώρα? Δεν παίρνουν ανάσα οι φίλε μου.
1: Έλα Παναγία μου, παιδιά, χάνεται έτσι, χάνεται. Έχει ανοίξει πουκάμισα εδώ, έχει. Έλα
2: μόνα
1: με μαγιό!
2: Τους.
1: Έλα με μαγιό!
2: Δεν μπορώ, κολλάει το μαγιό άμα δεν έχω θάλασσα.
1: Κολλάει το ρούχο, κολλάει το μαγιό. Κολλάνε τα μπούτια μεταξύ του, όλα κολλάνε. Άμα ξεκινάμε έτσι, ξεκολλάνε.
2: Βασιλική, με νιώθεις λίγο, κάνε ένα απλά ναι. Με νιώθεις. Όχι.
1: Εσύ τι φοράς, για σηκώρε Βασιλική να είσαι εδώ. Ορίστε, μια χαρά είναι η γυναίκα.
2: Δεν ζεσταίνεσαι γενικά.
1: Τι να ζεσταίνεται, ζακέτα έχει φέρει άλλη από το πολύ κρύο, έχει γίνει σκυμό.
2: Όχι τώρα, ρε Γιώργο, εκεί μέσα είναι η γκλου.
1: Ναι, πήγαινε και εσύ.
2: Δερμοκρασία.
1: Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα. Και εσείς ζεσταίνετε, σκάτε, έχετε βγάλει ό,τι μπορείτε να βγάλετε, το βγάζετε.
2: Να και η Κωνσταντίνα με τον ντεκολτέ τη, το κορίτσι μου, το όμορφο. Δώσε, Κωνσταντίνα, δώσε.
1: Δεν τα πέταξε έξω η γυναίκα.
2: Έτσι είναι. Πόσο? Καλά είναι, ανοιχτό είναι, ωραίο.
1: 697-800-1048 τα μηνύματά σα στο Viber. Στέλνουμε φωτογραφίε στο μαγιό, λέω έτσι. Με έχει μπερδέψει. Με τη ζέστη. Πλάκα-πλάκα να σου πω κάτι, βάλε ένα παρέο.
2: Ναι.
1: Και βάλε το μαγιό σου κέλα.
2: Γιατί ρε φίλε, βάλε μου και μία πισίνα από τα τζάμπο. Τουλάχιστον να έχω και λόγο να βάλω το μαγιό μου.
1: Γιατί ζέστη, εγώ το είπα, δεν το είπα για άλλο λόγο.
2: Δεν με ικανοποιεί το μαγιό, δεν έχεις ιδέα. Επειδή εσύ φοράτε
1: το
2: ένα
1: βάλεις,
2: βρακί για μαγιό. Εντάξει, ωραία.
1: Τι φοράμε ένα βρακί για μαγιό, εσείς τι φοράτε? Σόρουχα φοράτε για μαγιό?
2: Μας ρώτησε αν θέλουμε να βάλουμε το από πάνω, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
1: Γιατί ώρα μην το βάλεις,

0: Αυτή τη Μαρία θα τη φοράει. Και το που έχει ανοίξει. Σκεφτείτε το πουκάμισο το έχει ανοίξει μέχρι τον αφαλό.
1: Έλα τώρα.
0: Ωραία, ένα κουμπί πάνω από τον αφαλό.
1: Έλα τώρα. Ένα κουμπί πάνω από τον αφαλό, ναι, έχει δίκιο.
0: 6, 9, 7, 800 και 104, 8 τα μηνύματα στο Viber.

0: δεν το πρόλαβα από την αλήθεια. Το Πανούση, τα μπούτια σου Μαρία. Αλλά εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Καλημέρα στη φίλη την Ναταλία, η οποία βλέπεις πρωί-πρωί. Είναι με πιτζάμες και με λουλουδάκια. Χρωματιστές. Δεν χρειάζεται να είναι γυμνή όλος ο κόσμος.
1: Στο κρεβάτι, Γιώργο μου, δεν φοράω κάτι, αλλά θα ήμουν και εγώ με κάτι.
0: Όχι, το λέω για τη ζέστη.
1: Στο κρεβάτι.
0: Και νομίζω ότι θα συμπάσχει πολλοί κόσμος μαζί σου.
1: Και ο Νίκος και εδώ, παιδιά, βράζουμε στη Γερμανία πάρα πολύ ζέστη. Και εδώ στην Ελλάδα πάρα πολύ.
0: Και στη Γερμανία δεν βουτάγανε σε ένα ποταμό. Δεν έδειχνε ειδήσει που βουτάγανε για την πολύ ζέστη.
1: Καλά, και στην Αγγλία τα βουτάνε μέσα στα συντριβάνια.
0: Όχι, τώρα λέει την υπερβολική ζέστη στη Γερμανία που τύξανε σε ένα ποταμό. Δεν θυμάμαι πώς το
1: λέγανε. Ναι, παιδί μου, και στην Αγγλία στη συντριβάνια μπαίνουν μέσα. Ό,τι έχει ο καθένας.
0: Όχι, τώρα μιλάω για αυτές τις μέρες.
1: Ναι, και εγώ και αυτές τις μέρες μιλάω για πότε.
0: Και στην Ισπανία λέει χαμός, πολύ ζέστη.
1: Α, κοίταξε να δεις τώρα, παντού, παντού.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1901, το λέω γρήγορα-γρήγορα, έχει μείνει το κορμί σου τόσο πίσω.
1: Στο 1901.
0: Στο 1901, γιατί κάψω να σπλήττει την Αθήνα με 44 βαθμούς

0: Ελυσίου.
1: Έτσι νιώθω. Σαν να.
0: Και έχετε
1: σαν μπαστιρέγκα, ρε παιδί μου, πάνω στο μπιπ στο μπαρμπεκιού.
0: Μπαστιρέγκα.
1: Σαν σκουμπρί.
0: Ψάρι όμως, ε.
1: Ναι.
0: Πάμε σε θαλασσινό.
1: Ναι, ναι, ναι, αργοψίνο.
0: Όχι, ας πούμε, μια έτσι ωραία προβατίνα που γυρνάει στα κάρβουνα.
1: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, μέσα στη ζέστη να φάω πολύ. Ούτε προβατίνα, ούτε παϊδάκια. Προβατίνα, εντωμεταξύ, μπλιάξ, δεν τρώω ούτως ή άλλως. Αλλά ούτε παϊδάκια, ούτε τίποτα. Φέρε μου έτσι λίγο ψαράκι. Μια, να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις.
1: Μια χνηστή πεσκανδρίτσα με τζίντζερ θέλω.
0: Δεν τρως λαγοκέφαλος να.
1: Όχι, είναι τοξικό. Πας καλά. Σίγα με φάω εγώ λαγοκέφαλο.
0: Βγήκε η Κινέζα η οποία βρήκε πόσους μαγειρεύουν.
1: Επίσης, η Κινέζα τρώει και νυχτερίδες. Θέλω να ξυπνήσεις λίγο.
0: Αυτοί οι Κινέζοι αφού τα τρώνε όλα. Δεν τρώνε και τις μέδουσες.
1: Τις τρώνε. Τις μέδουσες καλέ.
0: Ναι, τις κάνουν σούπα.
1: Τέλειο το κάνουνε. Και ψητές τις κάνουνε.
0: Ψητές.
1: Ναι, αμέ.
0: Τι ψήνουν το ζελέ.
1: Το ζελέ. Και κάνει μετά, έχουν και βιντεάκια. Κράτς, κράτς, κράτς κάνουν. Μπλάξ. Πάλι καλά που δεν έχω γεννηθεί Κινέζα. Θα έπρεπε να το τρώω όλα αυτά τώρα. Σκαθάρια, κατσαρίδες, μέδουσες. Τι άλλο μπλιάξ υπάρχει.
0: Θα σου ήταν φυσιολογικό ρε αν έχεις μεγαλώσει εκεί.
1: Πάλι καλά λέω. Πάλι καλά
0: που θα εργόσουν στην Ελλάδα και θα έλεγες θα βλέπεις παντού μεζέδες.
1: Μεζιδάκι το ένα, μεζιδάκι το άλλο.
0: Γι' αυτό έρχονται όλοι στην Ελλάδα. Σου λέει παντού μεζέδες. Πας στη θάλασσα να σου, μέδουσες να το ένα, να το άλλο.
1: Αυτό έχει τρώνε και τα φύκια. Βλέπεις φύκη στη θάλασσα, πάρ' το κάτω σαλάτα εκεί πέρα. Βάλει και λίγο σόγια. Μια χαρά. Πάλι καλά παιδιά που δεν έχουν γεννηθεί.
0: Γι' αυτό παίρνουν μια σαλάτα στα τέσσερα.
1: Κατάλαβες.
0: Έχουν φάει στην παραλία.
1: Στα τέσσερα, τι εννοείς.
0: Τι εννοεί στα τέσσερα, ότι είναι και καλά τέσσερα άτομα, μια σαλάτα.
1: Νόμιζα ότι κάθεται στα τέσσερα. Χριστέ μου, δεν είμαι καλά. Με έχει χτυπήσει πολύ η ζέστη, παιδιά.
0: Υπομονή.
1: 44 δεν είναι τίποτα. Στη Λάρισα το 2017, λέει η παιδιά, ναι. Έπιασε 45 με 48. Πω.
0: Υπομονή, κάντε παιδιά, διότι τα σαραντάρια ακόμα δεν τα έχουμε δει. Ακόμα είμαστε σε χαλές θερμοκρασίες για την εποχή.
1: Πότε θα τα δούμε, Γιώργο, να μην τα δούμε βασικά, αλλά πότε έχεις έτσι. Σαν τον κολυδάτορα που είσαι που μας λες έτσι τον καιρό, ωραία.
0: Κοίτα, η πρόγνωση του καιρού για τα σαραντάρια είναι μέσα στον Ιούλιο.
1: Oh.
0: Οπότε έχουμε λίγες μέρες ακόμα.
1: Ακόμα εδώ θα είμαστε.
0: Παρ' όλα αυτά, πάμε παιδιά από αύριο που ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα βαρέσει ο υδράργυρος 37. Δεν θα σαρανταρίσει, λέει 35 με 37. Αισθητή για το σώμα μας μπορεί να είναι 40, αλλά οκ. Okay.
1: Παιδιά, το μόνο πράγμα που θέλετε να φάτε στη ζέστη τι είναι.
0: Παγωτό.
1: Παγωτό.
0: Και να πίνεις παγωμένα νερά.
1: Ναι.
0: Παγωμένο
1: με πάγο. Σορμπέ φράουλα. Θέλω και σορμπέ λεμόνι. Δώστε μου, παιδιά, να φάω τέτοια.
0: Σπρώξε γλύψε.
1: Σπρώξε γλύψε.
0: Σπρώξε
1: αλλά
0: γλύψε.
1: Να σου πω κάτι. Δεν θέλω να ρουφάω το αυτό που κάνουμε στο σπρώξε γλύψε και μένει μετά μόνο το παγάκι.
0: Ναι.
1: Θέλω να μπορώ να το δαγκώσω και εγώ δεν μπορώ να δαγκώσω παγωμένα. Με πονά τα δουδάκια μου.
0: Θέλω παγωμένο αλλά δεν μπορώ να το δαγκώσω.
1: Α,
0: θέλω παγωμένο αλλά να μην λιώνει. Θέλω κάτι να γλύφω χωρίς να ρουφιέται. Μαρία,
1: βρείτε μου κάτι τέτοιο.
0: Πού να το
1: βρούμε. Τι είναι.
0: Τι είναι. Άμα ξέρετε τι είναι, στείλτε ένα μήνυμα, βραδέλφια. 697-800-1048.

0: Γιώργος και η Μαρία. Με το λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
7: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
6: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
8: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, 23 Ιουνίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Καλημέρα και στο φίλο το Λευτέρη που λέει: Ρε Μαρία, θέλει μια μέρα να γιάσει αυτός ο άνθρωπος ο Γιώργος και δεν μπορεί.
1: Γιατί?
0: Δεν μπορεί. Με αυτά που λέμε και αυτά που συζητάμε.
1: Τι είπαμε καλέ.
0: Από προπατίνες μέχρι το ότι κυκλοφορείς, να κυκλοφορείς γυμνή. Τι άλλο να κάνω. Δηλαδή θέλω να κρατήσω μια μέρα το στόμα μου κλειστό, να μην πω κάτι και δεν μπορώ.
1: Μην πεις.
0: Δεν μπορώ, με προκαλείτε.
1: Κρατήσου.
0: Προσπαθώ.
1: Και δεν είπαμε και κάτι. Δηλαδή εσείς να
0: παλεύω,
1: κάτι. Πώς κοιμάστε το βράδυ στο. Τώρα που έχει πάρα πολύ ζέστη, που το παίρνω αυτό το feeling ότι το έχετε όλοι στα μηνύματα. Τι φοράτε το βράδυ, δηλαδή ανοίγετε το ερκοντήσιο, ανοίγετε π.χ. το. Και το φαν σας, το. Πώς το λένε αυτό το. Το ανεμιστηράκι.
0: Ναι.
1: Το ανεμιστήρα σας. Τι φοράτε το βράδυ.
0: Το. Τα ισόρουχά μας.
1: Α, με ισόρουχα κοιμάσαι.
0: Με το μποξεράκι, ναι.
1: Μόνο μποξεράκι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει αυτό. Πάντα το είχα απορία. Το είχα απορία. Όταν έχεις παιδί, ρε παιδί μου, στο σπίτι, δεν παίζει ρόλο να μην κυκλοφορείς τόσο γυμνός.
0: Μποξεράκι είναι σαν να φοράς μαγιό. Δεν είναι.
1: Α, ναι, βέβαια. Ο άντρας το βρήκε σαν μποξεράκι μαγιό. Η μάνα δεν μπορεί να φοράει βρακί και σουτιέν. Ρωτάω, απλά πείτε μου. Εντάξει, άμα
0: είσαι απελευθερωμένη, μην φοράς σουτιέν. Ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Ήμαρτον, Γιώργο, τώρα. Κανονικά τι φοράτε όταν πάτε για ύπνο. Για ύπνο και έχετε και ένα παιδί στο σπίτι.
0: Και είναι καλοκαίρι.
1: Και είναι και καλοκαίρι, ναι.
0: Όλα τα έχουμε.
1: Δηλαδή θα βάλουμε τώρα baby doll.
0: Ερπουλάκι μου, συγγνώμη λίγο. Κοιμάσαι με το παιδί.
1: Όχι, αλλά θέλω να ξέρω πώς.
0: Άρα μπαίνεις κρεβατοκάμαρα, κλείνεις πόρτα, βγάζεις αυτά που θες να βγάλεις και κοιμάσαι.
1: Η συνθήκη μου είναι πολύ ξεκάθαρη. Δεν σημαίνει άμα έχω παιδί ή δεν έχω παιδί. Πώς κοιμάσαι αν έχεις ένα παιδί στο σπίτι. Πώς κοιμάσαι.
0: Με το βρακί.
1: Ωραία, θέλω τους άλλους που δεν κοιμούνται με το βρακί, που φοράνε τις γυναίκες βασικά.
0: Ναι.
1: Δεν θα μου πούνε ένα βρακί, θα μου πούνε ένα μπλουζάκι και ένα από κάτω.
0: Έχεις παιδί στο σπίτι.
1: Ρε τη συνθήκη, ήμαρτον Γιώργο. Πρέπει να έχω παιδί, ξέρεις. Αφού δεν έχω παιδί στο σπίτι.
0: Τότε τι σε νοιάζει, κυκλοφορώ όπως θέλεις. Αυτό θέλω να πω.
1: Θα έχω παιδί στο σπίτι. Θέλω να μάθω ποιο είναι το.
0: Έρχεται κάτι που δεν ξέρουμε, θα το μάθουμε τώρα αποκλειστικά. Είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε από μέρα σε μέρα να ανακοινωθεί.
1: Για τον Κυριάκο μιλάω. Το γιο του Νίκου.
0: Α, το χαρτί.
1: Έλα, Χριστέ και Παναγία.
0: Αυτό
1: παιδί...
0: μεγάλο παιδί, ρε.
1: Δεν είμαστε καλά σε αυτή τη δουλειά.
0: Ε, αυτό είναι μεγάλο παιδί.
1: Ε, μα πρόβλημα.
0: Τα έχει δει.
1: Δηλαδή, να μην πούμε μια συνθήκη.
0: Ε, πουλάκι μου, συγκρεματοκάμαρά σου, μπορείς να κυκλοφορείς όπως θέλεις. Στο υπόλοιπο σπίτι, όταν υπάρχουν κι άλλος κόσμος, αν δεν έχεις πρόβλημα, κυκλοφόρα όπως θες. Αν έχεις πρόβλημα, βάλε μια πιτζαμούλα.
1: Καλά, εσείς που καταλάβατε τώρα
0: βάλε
1: τι θέλω
0: σορτσάκι.
1: Να πω, στείλτε το μήνυμά σας, γιατί με τον Γιώργο δεν πρόκειται.
0: Βάλε ένα κολανάκι.
1: Δεν μπορώ, ζεσταίνομαι. Δεν μπορώ. Ποιο είναι το αποδεκτό, για στείλτε λίγο κορίτσια τα μηνύματά σας. 697-800-1048, στέλνεις λίγο το μήνυμα.
0: Σε αυτές τις καταστάσεις, να σου πω κάτι, μια ιδέα. Έρχεται το παιδί του συντρόφου σου.
1: Ναι, ρε και το παιδί μου να ήταν.
0: Το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι πιτζαμούλες ελαφριές, σατένα αυτές που είναι και πιο δροσερές. Και αν δεν αντέχεις ούτε αυτό, πας και μένεις τις δύο μέρες που έρχεται ένα παιδί στο σπίτι, πας και μένεις κάπου αλλού.
1: Είπε ο τύπος με τον μποξεράκι. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να πάρω συμβουλή από σένα.
0: Γιατί κακό είναι αυτό που λέω.
1: Baby, ωραία, θα διαβάσω τα μηνύματα των κοριτσιών μου. Κωνσταντίνα. Baby doll με το παιδί και μετά με τον άντρα το πετάω και το baby doll. Ναι, ρε Κωνσταντίνα. Ναι.
0: Έλα, Κωνσταντίνα! Με μπλουζάκι και σορτσάκι, μαράκι μου, λέει η Έλενα.
1: Πάμε για την Ιωάννα. Καλημέρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορείς να κυκλοφορείς με τα εσώρουχα στο σπίτι όταν έχεις παιδιά. Αυτή την απάντηση θέλω. Έχω δύο παιδιά και το καλοκαίρι με τους καύσονες κυκλοφορώ με το βρακί και ένα μπουστάκι.
0: Ορίστε.
1: Απλά γιατί το μπουστάκι με βολεύει εμένα μέσα στο σπίτι, όχι για άλλο λόγο.
0: Ορίστε.
1: Ιωάννα, δώσε.
0: Ορίστε.
1: Δώσε.
0: Έλα, κορίτσια, πάμε να ανάψουμε σήμερα την εκπομπή. Να κάνουμε κανένα νούμερο.
1: Ξεγυμνοθείτε!
0: Ναι, ρε πουλάκι, γιατί νομίζεις τα παιδιά δεν ζεσταίνονται, δηλαδή. Ή θα σε παρεξηγήσουν τη μάνα, θα παρεξηγήσουν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Για μένα θεωρώ ότι εντάξει.
0: Δεν είναι 18 να πεις ότι. Οκ, μαζέψου λίγο. Τι ηλικία είναι το παιδί.
1: Α, γιατί στο 18 το σκεφτόμαστε διαφορετικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έχει και τις ορμόνες του, έχει και τα τέτοια του.
1: Έχει
0: και
1: τα. Μάνα του θα το δει, ρε παιδί.
0: Όχι,
1: καλά.
0: Θα δει. Άμα βλέπει κάτι γυμνό το παιδί. Δεν
1: ναι.
0: Βλέπει κάτι.
1: Τέλος πάντων, η γονή.
0: Με κλισέ λίγο.
1: Με ένα κλισέ. Για στείλ λίγο και άλλα μηνύματα. Με μποξεράκι, λέει ο Νίκος, αλλά δεν έχω παιδί. Ωραίος. Ωραίος. Άμα πιστεύω ότι άμα είχες παιδί, πάλι δεν θα το άλλαζες αυτό.
0: Ναι, τίποτα, το ίδιο.
1: Μποξεράκι θα μείνει στο μποξεράκι.
0: Εγώ που έχω παιδί, δεν αλλάζει.
1: Δεν αλλάζει.
0: Και οι δύο με το βρακί κυκλοφορούμε. Ναι, από εκεί ζέστη τα κάνουμε. Δηλαδή.
1: Πολύ παιδιά, πολύ ζέστη.
0: Άντε στην καλύτερη περίπτωση, αν περιμένουμε και κόσμο να μπει ή να χτυπήσει κανένα κουδούνι ξαφνικά ή
1: βάζουμε και ένα φανελάκι.
0: Όχι, ρε, βάζουμε ένα σορτσάκι μόνο.
1: Α, ένα σορτσάκι μόνο. Είναι το βυζί του αντρός, δεν μας πειράζει να το βλέπουμε.
0: Βγάζουμε το βρακί και βάζουμε μόνο το σορτσάκι.
1: Εγώ δηλαδή, άμα έκανα τώρα ένα κίνημα ότι ενοχλούμε με το στήθος του άντρα, θα το καλύπτατε.
0: Ναι, άμα νιώθετε τόσο αμήχανα, ναι, οκ. Okay.
1: Θεωρώ ότι είναι το ίδιο πράγμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί νιώθουμε εμείς οι γυναίκες ότι.
0: Έχουμε εμείς το ίδιο.
1: Τι εννοείς? Στήθος είναι το ένα, στήθος είναι και το άλλο. Το ίδιο είναι, βέβαια.
0: Εσένα είναι δύο βουνά. Εμένα είναι δύο σπηριά.
1: Που θέλω να σου πω, εσείς εκεί έξω που δεν το καταλαβαίνετε, ότι και το σουτιέν που φοράμε εμείς οι γυναίκες, υπάρχει πολύ βάρος, πολύ ζέστα. Δηλαδή, όταν πάμε σπίτι, το μόνο το πράγμα. Εγώ από τα σκαλιά έχω αρχίσει ήδη και έχω βγάλει ήδη το σουτιέν.
0: Απελευθερωθείτε, κορίτσια!
1: Απελευθερωθείτε!
0: Πετάξτε τη Νίνα και τη Λίνα! Καλά τα είπα! Όξο!
2: Η αγάπη μας να ταγίσαμε και οι δυο μας.
0: Τέλος, και οι παραλίες από αύριο όλοι οι άντρες θα φοράνε ολόσωμα μαγιό.
1: Τέλος. Δηλαδή, εγώ το καλύτερό μου θα ήταν να μην είχε ανακαλυφθεί ποτέ το σωτιέν. Ποτέ!
0: Μη φοράς!
1: Τα όλα.
0: Μη φοράς, έχω πολλές φίλες που δεν φοράνε.
1: Δεν μπορώ, είναι.
0: Δεν μπορώ το ένα, δεν μπορώ το άλλο, δεν μπορώ το παράλληλο. Παράτα μας δηλαδή.
1: Όχι, θα ήταν.
0: Θέλω οι άντρες να μην βγάζουν το βυζί έξω. Θέλω να μην υπήρχε σουτιέν. Θέλω να κυκλοφορώ γυμνή, αλλά δεν μπορώ. Θέλω το ένα, αλλά δεν μπορώ να μην δε βάλω. Δεν γίνεται, αγάπη μου, τώρα δουλειά έτσι.
1: Ναι, σκέψεις λέω. Δεν ξέρω τι θα υιοθετήσω. Να, εδώ. Ο Νίκος λέει: σορτσάκι χωρίς εσώρουχο, παιδιά. Καλημέρα. Σορτσάκι χωρίς εσώρουχο.
0: Ναι, ρε, και εγώ έτσι είμαι. Τι? Όταν με έχεις πετύχει με σορτσάκι, δεν φοράω βρακί από μέσα.
1: Ο μικρός ο Γιωργάκης κάνει βόλτα στο σορτσάκι.
0: Ναι, για να παίρνει αέρα από κάτω, γιατί μετά στριμώχνεται και δεν γίνεται δουλίτσα.
1: Είναι σαν εμάς, ρε παιδί. Α, εσείς έχετε κάτω. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι συνειδητοποίησα.
0: Ω, Παναγία μου.
1: Εμείς πως έχουμε το σωτιέν, εσείς έχετε το βραγί από κάτω.
0: Μπράβο.
1: Και γιατί δεν φοράς βραγί?
0: Γιατί θέλω να αερίζεται, να παίρνει λίγο αέρα, έχει ζέστη. Γιατί...
1: Με το τζιν το σορτσάκι, ας πούμε, τώρα εσύ φοράς, δεν φοράς βρακί.
0: Όχι.
1: Άρα, όταν βγαίνεις έξω φοράς όμως. Να ξέρουμε τότε συναντάμε στον δρόμο τι θα βρούμε.
0: Ναι, μου πέφτουνε και τα μαζεύω. Άμα βρείτε δυο μπαλάκια δικά μου είναι.
1: Γιώργο!
3: Καλημέρα! Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
4: Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
6: Καλημέρα!
7: Καλημέρα!
8: Καλημέρα!
3: Σοκαφέ Morning Show.
8: Μόνο αυτό!
3: Σοκαφέ 104,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Και πάμε να παραγγείλουμε το πρωινό μας καφέ μετά από όλη αυτή την όρεξη που μας άνοιξε πρωί-πρωί. Όπως θέλετε, μπορείτε να το παραγγείλετε και να ανοίξετε την πόρτα όπως ακριβώς θέλετε και νιώθετε εσείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στον Αλυμπινίσι καφέ 22-210-64-36, παραγγείλεις το καφεδάκι σου, παίρνεις και το πρωινό σου και το ψωμάκι σου καθημερινά για να έρθει στην πόρτα σου πάρα πολύ γρήγορα.
1: Έχετε πάρει μπρος όμως, δεν μπορώ να σταματήσω με τα μηνύματά σας. Ο Λευτέρης λέει, παιδιά, σήμερα έχει ψωμάκι η εκπομπούλα.
0: Ναι, ναι, ναι, όταν ακούς γέμια η Λευτέρη, όταν υπάρχει λίγο γυμνό, γίνεται δουλίτσα, ρε παιδί μου, το σεξάκι δημιουργεί θεματάκια.
1: Εδώ για τη ζέστη λέμε, ρε Γιώργο. Έλα στην παρέα μας. Έλα εδώ που συζητάμε για τη ζέστη. Να πω λίγο και
0: δεν ξέρεις τι φαντάζει το καθένας όταν εσύ λες ότι δεν μπορώ, κολλάνε τα μπούτια μου, έχω βγάλει τα βυζιά έξω και κόβω βόλτες και τέτοια.
1: Πρώτον, δεν είπα ότι έβγαλα τα βυζιά, είναι ακόμα μεσοτιέν.
0: Δεν αλλά... λέω εδώ μέσα, Μαρή. Γενικά λέω ότι δεν μπορεί να τα έχει κλεισμένα
1: δεν
0: αυτό.
1: Μπορώ,
0: λέω.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Λοιπόν, να πω λίγο το μήνυμα τη Κωνσταντίνα που λέει ότι εγώ και σε σπα που πήγα, Μαρία μου, στη Γερμανία, ήταν όλοι γυμνοί εκεί μέσα. Και αναγκάστηκα κι εγώ να γίνω γυμνή μαζί τους. Ωραία ήταν, λέει, η απελευθέρωση. Κανείς δεν σου έδινε σημασία, άλλο που εγώ νόμιζα ότι όλοι με κοιτάγανε. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν έχω κάνει και ποτέ στη ζωή μου. Πώς το λένε,
0: γυμνή σε μπάνιο.
1: Γυμνιστόν μπάνιο. Δεν έχω κάνει δηλαδή αυτό που λες. Α, πήγα βράδυ, τώρα δεν ήταν κανένα.
0: Δεν το δοκίμασες ποτέ.
1: Όχι.
0: Γιατί? Τόσα έχεις κάνει στη ζωή σου αυτό, δεν μπορείς να κάνεις να δεις πώς είναι.
1: Δεν μ' αρέσει. Μάλλον να κολυμπάω γυμνή.
0: Από το πρωί μας λες ότι θέλω να είμαι απελευθερωμένη.
1: Θα ήθελα. Δεν το κάνω.
0: Ναι, και λέω εγώ τώρα ένα βράδυ, βραδινό μπάνιο. Δεν έχει βγάλει το πάνω μέρος του μαγιού
1: λες
0: να
1: βγει. Δεν έχει καταλάβει, ρε. Πρώτον, δεν κάνω βραδινό μπάνιο γιατί δεν ξέρω τι υπάρχει εκεί κάτω.
0: Ό,τι ήταν και τη μέρα.
1: Δεν πάω στη θάλασσα το βράδυ. Έχω σταματήσει πολλά χρόνια τώρα να το κάνω αυτό το χασό.
0: Δεν αλλάζει ο πάτος.
1: Μπράβο. Δεν ξέρω τι είναι, οπότε επειδή εγώ θέλω να βλέπω και δεν βλέπω το βράδυ, δεν μπαίνω στη θάλασσα. Βασικός κανόνας να περπατάω εκεί που βλέπω.
0: Άμπαξε. Φακό.
1: Μπράβο. Λοιπόν, οπότε δεν το κάνω αυτό. Επίσης, δεν θέλω να είμαι σε μια παραλία χωρίς να έχω το βρακάκι μου, γιατί υπάρχει άμμος παντού και δεν μου αρέσει να βγάζω την άμμο από παντού. Δηλαδή, βασικό αυτό. Γενικότερα.
0: Καλά,
1: δεν ξέρω τι πάρει φωτιά στα μηνύματα σήμερα.
0: Εγώ είπα για το πάνω μέρος. Αν εκεί την άκουσε, δοκιμάσει να κάνει μπάνιο. Α, το κάτω, επειδή μου φορά το. Λέω για το πάνω μέρος. Δεν το έχει κάνει, δεν έχει ποτέ τόπλες.
1: Όχι, ίσως αν ήταν λίγο πιο μικρές οι φίλες μου, παιδιά. Θα ήμουν πιο ελεύθερη.
0: Καταλάβατε γιατί ο Λευτέρης έχει πάρει ενέργεια σήμερα.
1: Ποιο είναι ο Λευτέρης? Α, ο Λευτέρης. Βέβαια. Παιδιά, έχετε όμως και ο Στέλιος και ο Νίκος φωτιές έχει πάρει.
0: Να, και ο Γιάννης. Έχουμε τον Γιάννη που λέει καλημέρα, παιδιά. Εγώ έκανα μια φορά γυμνισμό και.
1: Τι λέει, περδικλωνόμουνα.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό?
0: Μπουρδουρκολωνόταν τα πόδια του.
1: Α, γιατί?
0: Είχε τρία πόδια.
1: Εντάξει τώρα, να σας πω κάτι, γι' αυτό δεν θέλω να συζητάω ποτέ μαζί σας. Τίποτα τέτοιο, γιατί πάτε και το κάνετε του τάπα του.
0: Πάμε να αναλύσουμε το αγαπημένο μας κοκόρι, παιδιά, στο 2, 10, 300 και 104.
1: Κουβέντα δεν μπορώ να πω σε αυτή την εκπομπή, κουβέντα.

0: 2-10-300-104-8. Το κοκόρι λάλησε, το κοκόρι είπε. Για να κερδίσει μοναδικά δώρα μέσα από το καφέ Morning Show, μας λες τις φορές που λάλησε το αγαπημένο μας κοκόρι. 2-10-300-104-8. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Θάνο μου. Για πες, βρε Θάνο, πόσες φορές λάλησε το κοκόρι?
1: Αν δεν κάνω λάθος, 20.
0: 20 και πάρα πολύ σωστά, Θάνο.
2: Μπράβο, Θάνο. Εγώ θέλω να τον ρωτήσω. Κάνεις, Θάνο μου, το βράδυ νυχτερινό μπάνιο χωρίς μαγιό?
1: Ναι, ναι, το έχω κάνει.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι κάτι περίεργο ούτε
2: για
0: κακό.
2: Για πες, δηλαδή, δεν φοβάσαι εάν.
0: Έρθει ένας λαγοκέφαλος.
2: Λαγοκέφαλος να είναι, ναι, είναι μια μεδουσίτσα που έχεις, ρε παιδί μου, τα ανοιχτά σου, τα τέτοια σου.
1: Τώρα με τους λαγοκέφαλους η αλήθεια είναι ότι όχι, αλλά πριν τους λαγοκέφαλους, ναι.
2: Ναι, α, ναι.
0: Τώρα με μέδουσες και τέτοια δεν πας, δεν το βγάζεις, σε καλά.
2: Μπράβο, γιατί και εγώ φοβάμαι πάρα πολύ. Γενικά και το γυμνό, το γυμνιστικό μπάνιο το φοβάμαι. Μπράβο, Θάνο, μπράβο. Σε ποια παραλία πας, να στείλω κάποιες φίλες μου?
1: Στα Λουκίσια.
2: Α, πολύ ωραία, εντάξει, θα μου να σε καλά.
0: Ωραία, άμα δεις τίποτα περίεργες με φακούς είναι και η Μαρία. Έγινε, Θάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Για τα δικά σου μηνύματα, τα δικά σου wake up call, 697-800-1048, το όνομά του, το τηλέφωνό του και τι θέλει να του πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Ουτοπημέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
7: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
6: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
7: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
8: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
11: Εσύ που θα είσαι.
10: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
12: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
13: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
14: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
13: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
14: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
13: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
14: Είναι η παρέα,
13: οι αγώνες,
14: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
9: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
14: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
9: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Τρίτη σήμερα, Friends Day, η χειρότερη μέρα στη δουλειά. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Με 33 σήμερα η πόλη της Καλκίδας βαθμούς Κελσίου. Και από αύριο ξεκινάμε τα 35-36. Και έτσι θα κυλήσει και μέχρι την Παρασκευή. Μια βόλτα στην Αθήνα που τα 35 ξεκινάνε από σήμερα και θα κυλήσει μέχρι την Παρασκευή 36-37. Η ζέστη θα είναι αφόρητη. Και μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη που νομίζω εκεί πρέπει να πάμε, να πω την αλήθεια, από ό,τι βλέπω τον καιρό. 31 σήμερα, αύριο 32 με βροχή, την Πέμπτη 30 με βροχές και καταιγίδες. Θα βρέξει, θα ρίξει καρλεκλοπόδαρα.
1: Λοιπόν, η Σελήνη, παιδιά, σήμερα συνεχίζει την πορεία της στο ζυγό και σχηματίζει αρμονικές όψεις που ευνοούν τις συνεργασίες, τις συζητήσεις και τις κοινωνικές επαφές. Παράλληλα, θα στρέψουμε την προσοχή μας σε θέματα οικογένειας, συναισθημάτων και προσωπικής ασφάλειας και πιο ζώρικα θα περάσουν κρύοι, καρκίνοι, εγώ, καιροί και ζυγοί.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Στο 2-10-300-1048 μόλις καταλάβεις το πηδημένο ζώδιο της ημέρας, μοναδικά δώρα σε περιμένουν και σήμερα. 2-10-300-1048, ποιο είναι άραγε το πηδημένο ζώδιο της ημέρας?
2: Δίδυμε, έρωτας, διασκέδαση και δημιουργικότητα βρίσκονται στα καλύτερά τους. Μια γνωριμία ή μια ευχάριστη συνάντηση μπορεί να σε ενθουσιάσει. Γιούπι, η μέρα σου είναι ένα 9. Εγώ καιρε, επαγγελματικά θέματα ή υποχρεώσεις απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή. Απόφυγε βιαστικές αποφάσεις και κράτα χαμηλούς τόνους. Η μέρα σου είναι ένα 7. Ψαράκια, συναισθηματικά και οικονομικά θέματα μπαίνουν σε διαδικασία ξεκαθαρίσματος. Μια ειλικρινή συζήτηση μπορεί να λύσει μια σημαντική απορία. Η μέρα σου είναι ένα 8. Κριέ, οι σχέσεις απαιτούν περισσότερη υπομονή και λιγότερη βιασύνη. Μην προσπαθήσεις να επιβάλλεις τη γνώμη σου σε ανθρώπους που δεν είναι έτοιμοι να ακούσουν. Η μέρα σου είναι ένα 7. Λιονταράκια μου, συζητήσεις, επαφές και νέες ιδέες ανοίγουν ενδιαφέροντες δρόμους. Μία πρόταση μπορεί να αποδειχθεί πιο σημαντική από όσο φαίνεται αρχικά. Η μέρα μας ένα 9. Ταύρε, η καθημερινότητα κύλα πιο όμαλα και οι υποχρεώσεις μειώνονται. Ένα μικρό θετικό γεγονός θα σου φτιάξει τη διάθεση. Η μέρα σου είναι ένα 9. Ζύγε, η σελήνη στο ζώδιό σου αυξάνει τη γοητεία αλλά και την ευαισθησία σου. Μην επηρεάζει υπερβολικά από τις γνώμες των άλλων. Η μέρα σου είναι ένα 8. Υδροχόε, τα σχέδιά σου αποκτούν νέα προοπτική και περισσότερη αισιοδοξία. Ιδανική ημέρα για νέες ιδέες, επαφές και μικρές αποδράσεις. Η μέρα σου είναι ένα 9. Καρκίνε, οικογενειακά θέματα ζητούν προσοχή και ψυχραιμία. Μην αφήσεις το συνέστημα να σε οδηγήσει σε βιαστικά συμπεράσματα. Η μέρα σου ένα 8. Από το ατελείωτο σήμερα. Το ξότι. Φίλοι, παρέες και κοινωνικές επαφές φέρνουν ευχάριστες εξελίξεις. Η μέρα σου ένα 9. Και παρθένε, οικονομικά ζητήματα παρουσιάζουν βελτίωση και καλύτερη προοπτική. Η μέρα σου είναι ένα 8.
1: 2-10-300-1048. Τελικά, ποιο είναι το πηδημένο ζώδιο της ημέρας για να κερδίσει μοναδικά δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show? Ένα από τα 12, να υποθέσω, σωστά.
2: Ένα από τα.
1: Εντάξει, μπορεί να πήδησες 2 σήμερα.
2: Ένα, ρε Γιώργο, πότε έχω πηδήξει 2?
1: Παλιά. Δεν το θυμάσαι?
2: Έχω πηδήξει 2.
1: Έχεις πει μια εποχή, πηδάγαμε και 2 και 3.
2: Ναι.
1: Α, ό,τι που βρίσκαμε. Το θυμάμαι. Καλημέρα, Ευαγγελία. Ευαγγελία.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι πήδησε η Μαρία?
3: Τη Σκορπιό, δεν είπε.
2: Μπράβο, ρε Ευαγγελία!
1: Το καλογυμνασμένο, καλογραμμωμένο Σκορπιό.
2: Μπράβο σου!
1: Εσύ τι ζωή είσαι, Ευαγγελία μου?
3: Παρθένος είμαι.
1: Παρθένος, τι έλεγε για τον Παρθένο, θυμάσαι?
3: Όχι.
2: Μπράβο, ωραία, χαίρομαι και εγώ.
1: Να σε καλά, Ευαγγελία μου, είναι στην γραμμή σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Έλα τώρα, Σκορπιέ μου, έχεις ανάγκη από ηρεμία.
1: Έχω.
2: Αποστασιοποίηση. Από τις έντονες καταστάσεις της καθημερινότητας.
1: Θα πάω στο Αγιώρος.
2: Η διέστησή σου θα σε βοηθήσει τώρα να δεις πραγματικά τι συμβαίνει μέσα σου. Η μέρα σου είναι ένα 8. Τι έχεις, Γιώργο μου? Δεν περνάς καλά.
1: Θέλω να πάω μόνα σου.
2: Ωραία!

0: Good morning, good morning.
1: Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα 697-800-1048. Το όνομά του, τηλέφωνο του, θέλει να το πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show. Έλα ρε Κώστα, σήκωσε το. Είμαστε από γραφείο συνοικεσίων.
2: Έχετε συνδεθεί με τον
3: τηλέφωνο. Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Για τα δικά σου μηνύματα και τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Μηνύματάκι στο Viber, παρακαλώ.
3: Χρειαζόμαστε το όνομά του, να ξέρουμε ότι ζει, ότι είναι διαθέσιμο, ότι θα μας το σηκώσει.
1: Αν δεν ζει, θα το σηκώσει ποτέ.
3: Το 697-800-1048.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
5: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
2: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Το κοριτσάκι. Υπάρχουν βραδιές που δεν τις παρακολουθείς απλώς. Τις ζεις, τραγουδάς, διασκεδάζεις και γίνεσαι μια μεγάλη παρέα με ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα για μια συναυλία γεμάτη συνέστημα και αγαπημένα τραγούδια. Στη σχολή ΟΑΕΔ, στο Βασιλικό Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων more.com, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Οργάνωση παραγωγής, Οδός Ονείρων.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
7: Γιώργος και Μαρία.

0: Και ήρθε η ώρα του θηρίου. 1-0 χάνει το θηρίο και έρχεται σκληροπυρηνικό για εσάς που είστε ήδη στο TikTok και έχετε ακούσει. Ετοιμαστείτε οι υπόλοιποι τώρα να ακούσετε την ερώτηση σημερινή και άμα βγάλουν άκρη, παιδιά,
1: είναι
0: θα πάνε
1: εύκολη.
0: Μία ήττα από τα αποδυτήρια.
1: Είναι εύκολη σήμερα η ερώτηση. Καθόλου περίεργη. Δηλαδή είναι έτσι όπως θα κυλούσε μια ερώτηση του θηρίου.
0: Ναι.
1: Στο 210-300-1048 παίρνετε τηλέφωνο για να παίξετε. Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα, μικρά μου θυράματα. Μετά από την νίκη που έφαγα εχθές, έρχομαι με ερώτηση. Το 14% είπε ότι, ότι όταν γουργουρίζει η κυλίτσα του σκέφτεται να φάει αυτό το σνακ. Ποιο είναι το σνακ σήμερα ψάχνουμε σήμερα? 2-10-300-104-8.
0: Ποιο είναι το σνακ αυτό που όταν αν δεν γουργουρίζει η κοιλιά σου το τρως πάλι ή όχι?
1: Το 14% είπε ότι όταν γουργουρίζει η κοιλιά του θα φάει και σκέφτεται να φάει αυτό το σνακ. Ποιο είναι αυτό?
0: Θα φάει φρούτα.
1: Ωραία, τι φρούτο?
0: Καλοκαίρι είναι ή χειμώνα.
1: Σνακ είπα. Άρα σνακ. Το σνακ θεωρείς ότι είναι ένα
0: φρούτο. Το φρούτο είναι σνακ, ρε
1: παιδί
0: μου, δεν είναι.
1: Μπορείς να μου πεις ότι μπορεί να σκέφτεται να φάει καρπούζι με φέτα. Έτσι θέλω να σκεφτείς ότι είναι το σνακ.
0: Πεπόνι με προσούτο.
1: Ωραία, είμαστε στην Ελλάδα η ερώτηση, παιδιά. Γιώργο, δεν βοηθάς καθόλου το κομμάτι αυτό.
0: Τα σνακ είναι πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή θα σου πω κράκερ με Φιλαδέλφια, θα σου πω κάνα μπισκότο, κάνα πατατάκι, κάνα ξηροκάρπι.
1: 2-10-300-104-8. Αν θέλεις να πεις αυτά που μόλις είπε ο Γιώργος και μπορείς να παίξεις με αυτές τις απαντήσεις, ναι. 2-10-300-104-8.
0: Γρήγορο, εύκολο σνακ που έχουμε όλοι στο σπίτι μας είναι ένα τοστάκι.
1: Ωραία. Πατάτες τηγανιτές βλέπω εδώ να φεύγουν.
0: Με μπόλικο τυρί τριμμένο από πάνω, ε. Τέλειο σνακ.
1: Μπισκοτάκια και όλα αυτά είναι αποδεκτές, παιδιά. Οι απαντήσεις 2-10-300-104-8.
0: Για ελάτε, παιδιά, για να δούμε τι θα γίνει σήμερα με το θηρίο. 1-0 κερδίζουμε εμείς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πάρουμε ακόμα μία νίκη για να πάει καλά η εβδομάδα μας. 2-10-300-104-8.

0: Το έχει κάνει τρεις χειρότερο αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν.
0: Από σνακ καταλήξαμε να είναι τύπου ορεκτικό, αλλά μπορεί να είναι και κυρίως. 2-10-300-1048 και η βοήθεια που έδωσε το θηρίο στο TikTok και την δίνουμε
1: μισό
0: και
1: λεπτό, να πω άλλη μια φορά την ερώτηση. Το 14% είπε ότι όταν γουργουρίζει η κοιλιά του, αυτό το σνακ θέλει να φάει. Τι είναι αυτό? Και θα δώσω μια πάρα πολύ σημαντική βοήθεια για να καταλάβετε λιγάκι πώς θέλω να κινηθείτε. Το συγκεκριμένο πράγμα που τρώμε, που σκεφτόμαστε να φάμε, έχει μέσα άνηθο.
0: Τζατζίκι σε ψωμί.
1: Άρα θέλω κάτι αλμυρό να σκεφτείτε και όχι τόσο πολύ στην κατηγορία σνακ πατατάκια. Είναι κάτι το οποίο το φτιάχνω στο σπίτι.
0: Παιδιά, είναι τύπο κεφτές που περνάς και τσιπάς 2-3 μέχρι να έρθει η ώρα να φάμε το μεσημεριανό μας.
1: Ωραία.
0: Σωστά.
1: Εάν γουργουρίσει η κοιλιά, ναι, σωστά. Θέλω να φάω αυτό το πράγμα το οποίο μέσα σας λέω, κομμάτι από τη συνταγή έχει μέσα άνηθο.
0: Σπανακοτηρόπιτα.
1: Τι είναι αυτό? Γιώργο, μπορείς να πάρεις τηλέφωνο να παίξεις.
0: Μόνο που θα παίξω. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα, Νίκο.
3: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε.
3: Πιστεύω ότι είναι το τόστ, γιατί συνέχεια το πεινά μου λέει μάνα μου, φάει ένα τοστάκι.
0: Να σου κοπεί λίγο η όρεξη.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ η απάντηση. Το στάκι βάζεις μέσα κασεράκι γαλοπούλα?
3: Ναι, ή μπορεί και κάτι άλλο.
1: Μπράβο. Ωραία, δεν με πειράζει καθόλου. Γρήγορα, γρήγορα, ότι λέω το toast σε οποιαδήποτε μορφή δεν είναι η απάντηση που ψάχνει το θηρίο σήμερα. Ρόσκουβας, είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, αδερφέ μου, δεν πειράζει. 2, 10, 300 και 148. Καλημέρα, Νίκο. Νίκο.
4: Μ' ακούτε?
0: Έλα, σ' ακούμε, Νικόλα μου, καλημέρα. Σ' ακούμε, σ' ακούμε. Για πες, Νικόλα μου, ποιο είναι αυτό,
4: λοιπόν,
0: το snack?
4: Εγώ λέω την αυγόφετα.
1: Αυγόφετα που έχει μέσα, έδωσα ένα πολύ σημαντικό υλικό. Έχει άνηθο. Στην αυγόφετά σου εσύ βάζεις άνηθο, Νίκο?
4: Εμένα η γιαγιά μου βάζει.
1: Α, εντάξει, ναι. Πάσω. Η δικιά μου δεν έβαζε, γι' αυτό το λέω. Νίκο, Ρόσκοβας είναι δικό σου.
4: Ξέρει.
1: Έχασε.
0: Καλά, εντάξει, άμα κερδίσουμε ποτέ, Νίκο μου, δεν πειράζει, ρε Νικόλα. Μήπως είναι ανηθόπιτα?
1: Πάμε, έχω πει ότι το 14% είπε ότι όταν γουργουρίζει η κοιλιά του, σκέφτεται να φάει αυτό. Το φαγητό, το σνακ που έχει μέσα, είπα, άνηθο.
0: Εγώ μπορώ να το φτιάξω ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Ανά πάσα ώρα και στιγμή.
0: Δηλαδή κάθομαι στον καναπέ, γουργουρίζει η κυλίτσα μου και λέω, α, κάτσε να πάω μία στο ψυγείο να φτιάξω αυτό.
1: Σκέφτεται, είπα, να φάει αυτό. Το άμα θα το παραγγείλεις, άμα θα το φτιάξεις, είναι δικό σου. Μάλιστα. Πράγμα.
0: Σνακ, είναι και ένα πιτόγυρο, δεν είναι. Καλημέρα, Θοδωρή.
5: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Μαρία.
1: Bonjour, bonjour, bonjour.
0: Για πες, βρε.
1: Πάμε να παίξουμε. Τι θεωρείς, λοιπόν, ότι είναι το φαγητό αυτό που ψάχνουμε?
5: Επειδή έχω σπουδάσει και μαγειρική, θα πω dip γιαουρτιού με άνηθο.
1: Και τι θα ρίξω μέσα, ενώ κάτι στερεό, μόνο έτσι θα το φάω με τη γλώσσα?
0: Πάνω σε κρακεράκι, πάνω σε ψωμάκι.
5: Όχι, είναι, βάζεις στραγγιστό γιαούρτι με λίγο ελαιόλαδο, λεμόνι, σκόρδο και ψιλοκομμένο άνηθο.
1: Και το τρώμε
5: και μπορεί να το βάλεις πάνω σε κρακεράκια ή σε φρυγανιές.
1: Υπέροχο. Υπέροχο, το φτιάχνεις καλό αυτό? Το φτιάχνεις πετυχημένα?
5: Πάρα πολύ.
1: Αχ, μη μου λες τέτοια, Θοδωρή. Θέλω κι εγώ ροσκουβάς, είναι δικό σου. Όμως έχασες.
5: Κρίμα, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, Θοδωρή.
1: Δεν πειράζει, Θοδωρή μου.
0: 2-10-300-1048. Το 14% είπε στην Ελλάδα ότι αν γουργουρίζει η κοιλιά του θα φάει αυτό το σνακ το οποίο περιέχει άνηθο.
1: Σκέφτεται να φάει αυτό το σνακ,
0: ναι,
1: το οποίο έχει μέσα άνηθο. Και σιγά σιγά θα πω κι άλλα έτσι υλικά, γιατί μου αρέσει. Έχω βρει τέλεια τη συνταγή αυτή. Τέλεια.
0: Πάμε σε κανένα κεφτέ. Πάμε σε κανένα κεφτέ. Νάντια, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βερνάντια μου. Ποιο είναι αυτό το σνακ που σκέφτεται να φάει ο πεινασμένος?
6: Σπανακόπιτα.
1: Σπανακόπιτα που έχει μέσα άνηθο. Έχει σπανακόπιτα, βάζεις?
6: Δεν έχει, έχει.
1: Έχει. Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Σπανακόπιτα.
6: Ροσκουβάς είναι δικό.
1: Μπράβο, ρε Νάντια, έχασες.
0: Γεια σου, Νάντια. Σε καλή μεριά, Νάντια.
1: Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτηκε η Νάντια.
0: Άρα η σπανακόπιτα με τη σπανακοτηρόπιτα είναι δύο διαφορετικά?
1: Φυσικά.
0: Άρα, άμα με έλεγες, Νάντια, σπανακοτηρόπιτα, μπορεί να κερδίζεις.
1: Η συνταγή μας, παιδιά, το δεύτερο υλικό που μπορώ να πω είναι ότι έχει μέσα λάδι.
0: Φίλε, αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αλήθεια. Καλημέρα, Ελένη.
7: Καλημέρα.
1: Ελένη μου, καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Πού είσαι εσύ?
7: Καλώς σας βρήκα. Θεσσαλονίκη.
1: Όπα, Καρντασίνα, πες την απάντησή σου.
7: Πιτόγυρο θα έλεγα.
1: Α, πιτόγυρο.
0: Και άνηθο και λαδάκι. Mm-hmm.
1: Μπράβο, γιατί άμα βάλεις μέσα.
7: Τζατζίκι οπωσδήποτε.
1: Μπράβο, εννοείται. Πιτόγυρο με.
7: Απαραίτητο.
1: Με πίτα γύρω χοιρινό ή πίτα γύρω κοτόπουλο?
7: Χοιρινό.
1: Έχει ειρηνό. Μπράβο, γιατί άμα την κάνει τη βλακία, κάντε ένα σωστά. Ελένη, ναι, ροζ ναι. Κουβάς είναι δικό σου, κοριτσάρα μου. Έχασε!
0: Δεν πειράζει, Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Το 14% είπε ότι προτιμάει αυτό το σνακ όταν γουργουρίζει η κοιλιά του, είτε να το παραγγείλει είτε να το φτιάξει. Και έχει μέσα άνηθο και λάδι.
1: Και λάδι έχω δώσει τελευταία βοήθεια. Άνηθο και λάδι μα κάνουν το σνακ παύλα φαγητό που σκέφτεται ο άλλο να φάει άμα γουργουρίζει η κοιλιά του.
0: Βάλε λάδι και λαβράδι. Τόνο σαλάτα.
1: Προχώρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, Κλέρι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κλέρι μου. Τι είναι αυτό που τρώει το 14% όταν γουργουρίζει η κυλίτσα του?
2: Σπανακόπιτα.
1: Σπανακόπιτα, λέει η Κλέρι. Το έπαιξε το σπανακόπιτα και η προηγούμενη παίκτρια. Κλέρι, ξέρεις που θα σε στείλω? Ροζ Κουβάς είναι δικός, κοριτσάρα. Έχασε!
0: Δεν πειράζει, Κλέρι μου, δεν πειράζει. Καλημέρα, Χριστό.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χριστάρα μου. Τι είναι αυτό που τρώει το 14% όταν γουργουρίζει η κυλίτσα του, έχει άνηθο και λάδι?
8: Μήπως είναι μια υπόλοιπη που κερδεύεις?
1: Όπα τι είσαι, σως από τζατζίκι δίπλα.
8: Ναι, θα μπορούσα.
1: Αχ, μου αρέσουν πάρα πολύ, παιδιά, οι κολοκυθοκευτέδε. Τι θα κάνουμε τώρα, θα πεινάσουμε.
8: Για μένα πάρα πολύ, τρελαίνομαι.
1: Χρήστο, θέλω κι εγώ. Λοιπόν, κανονίζουμε το μεσημέρι να βγούμε έξω για τσιπουράκι και κολοκυθοκευτέδε. Και ροζ κουβάς είναι δικό σου, Χρήστο, έχασε.
8: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τίποτα, τίποτα, του δίνουμε τζάμπα.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου. Για πες, βρε Γιάννη μου, ποιο είναι αυτό το σνακ το οποίο έχει λάδι και άνηθο?
9: Αβογκάντο, αυγά, ναι. Λάδι και άνηθο.
1: Αβοκάντο, αυγά, λάδι και
9: αυγά,
1: άνηθο.
9: Αυγά, βραστάμε.
1: Ωραία. Έχω δώσει πολύ σημαντικό. Έχουμε άνηθο, έχουμε λάδι. Θα δώσω και κάτι ακόμα στο υλικό πριν απαντήσω στο Γιάννη που θα
9: κατάλαβα.
1: Τον στείλω. Θα
9: παίξουμε,
1: θα παίξουμε με το φρέσκο κρεμμυδάκι. Oh. Τρία φρέσκα κρεμμυδάκια, παιδιά, η συνταγή εδώ. Και Γιάννη μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου.
9: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Ξαναπάρε, Γιάννη, ξαναπάρε. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Γιώργο.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Για πες, τι είναι αυτό το σνακ το οποίο έχει λάδι, άνηθο και φρέσκο κρεμμυδάκι?
1: Συνταγάρα θα δω.
10: Λίγο στον πάνω, έτσι, μια σαλάτα μαρούλι.
1: Σαλάτα μαρούλι. Μαρούλι, να την πούμε λίγο κάτι λολορόσο. Σαλάτα λολορόσο.
0: Όχι, σαλάτα μαρούλι, μαρούλι. Με φρέσκο κρεμμυδάκι και άνηθο.
1: Λάδι και άνηθο.
0: Ναι.
1: Ροζ Κουβάς είναι δικό σας. Χάσατε.
0: Γεια σου, Γιώργαρα. Καλημέρα, Νίκο.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: Νίκο. Θέλω να δώσω μια βοήθεια. Να πω ότι δεν είναι σαλατικό.
11: Ωραία. Εγώ λέω φρυγανισμένο ψωμάκι, ναι, με άνηθο από πάνω και λαδάκι.
1: Μπράβο. Και φρέσκο κρεμμυδάκι, γιατί έδωσα και τρίτο υλικό. Και ξέρεις που σε στέλνω, ε. Ροζ Κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γάμο το. Δεν πειράζει. Θα την βρούμε την άκρη μας. Μήπως είναι πατατοσαλάτα. Λέω εγώ τώρα.
1: Πατατοσαλάτα. Μου αρέσει. Καλό, καλό,
0: βάζουν
1: καλό.
0: Βάζουν άνηθο, λαδάκι. Βάζουν διάφορα τέτοια. Καλημέρα, Γιάννη.
12: Αρέσει. Καλό, καλό, καλό.
0: Γιάννη.
1: Γιάννη.
0: Γιάννη μου το Γιάννη. Νίκο.
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου, καλημέρα.
13: Πανά.
0: Πες το, ρε Νικόλα.
13: Ομελέτα.
1: Δώσ' του φρέσκο κρεμμυδάκι, δώσ' του άνηθο. Μας λείπει από την ομελέτα τι μέσα?
0: Τα λουκάνικα.
13: Πατάτα και αυγό.
1: Πατάτα και αυγό, Νίκο μου, με τέτοια ομελέτα δεν κέρδισε ποτέ κανένας. Ροζ Κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν θα κερδίσουμε ποτέ.
1: Να δώσω ακόμα ένα υλικό μέσα.
0: Και δεν δίνει.
1: Λοιπόν, θα πω ότι μέσα ρίχνουμε και ξύσμα λεμονιού. Έχω δώσει βοήθεια.
0: Δεν
1: ότι...
0: έχουμε πάει στο Masterchef.
1: Λοιπόν, η συνταγή που ψάχνω έχει λάδι, άνηθο, φρέσκο κρεμμυδάκι και ξύσμα λεμονιού μέχρι στιγμής. Τι είναι αυτό που σκέφτεται ότι όταν γουργουρίζει η κυλίτσα μου, εγώ θέλω να το φάω πολύ?
0: Κεφτιδάκια.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα.
14: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σου?
14: Αλέξης.
0: Έλα, Αλέξη μου, για πες, βρε Αλέξη μου, τι είναι αυτό το σνακ το οποίο περιέχει αυτά τα υλικά?
14: Εγώ λέω είναι πατατάκια.
1: Αμάρε, Αλέξη, ναι, με άνηθο, ώρα λάδι, λέμε ότι το φτιάχνουμε σύσμα. Πατατάκι, είναι δυνατόν? Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
14: Από Σέρες.
1: Από Σέρες, πολύ ωραία, πολύ χαίρομαι. Αλέξη μου, πιστεύεις ότι το πατατάκι, άσε, θα σου πω, ο Ροζ Κουβάς είναι δικό σου. Το φτιάχνω αυτό, παιδιά, δεν είναι πατατάκι που το βρίσκω στο περίπτερο.
0: Κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο.
1: No,
0: παιδί,
1: no, no,
0: κάτσε,
1: no.
0: Κάτσε να πάρω τον κοντιζά, να
1: θέλουμε
0: δούμε.
1: Έναν σεφ να. Όχι σεφ, μια νοικοκυρά, παιδιά, που μαγειρεύει. Αυτή ζητάει.
0: Είναι ελληνικότατο φαγητό.
1: Ελληνικότατο.
0: Άρα είναι φαγητό.
1: Είναι κάτι που το φτιάχνουμε, ναι.
0: Φερκασέ. Καλημέρα, Χριστό.
15: Καλημέρα για πάλι.
0: Καλημέρα, Χριστάρα μου. Για πες, ρε Χριστό μου, ποιο είναι αυτό το φαγητό?
15: Μήπως είναι μπρουσκέτα.
1: Μπρουσκέτα. Τι έχει μέσα η μπρουσκέτα αυτή?
2: Αυτά που είπες.
1: Γιώργο.
15: Κρεμμυδάκια έχει, άνοιγε λάδι σίγουρα.
1: Ναι. Ωραία, εντάξει.
15: Δεν θυμάμαι τι άλλο βάζει.
1: Κάτι μου λείπει, παιδιά, κάτι μου λείπει από αυτή τη συνταγή. Δεν έχω πει τα βασικά πράγματα. Το οποίο θα προσθέσω έχει μέσα και σκληρό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Χρήστο, αρρώσκευάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Πού να ξέρουμε εμείς, αγάπη μου. Έχουμε σπουδάσει μάστερ σε αυτό, να ξέρουμε και σκληρό αλεύρι.
1: Η κυρία ξέρει ότι αυτή τη στιγμή έχω δώσει αλεύρι, φρέσκο κρεμμυδάκι, άνηθο λάδι, ξύσμα από λεμόνι. Τι συνταγή φτιάχνω, παιδιά?
0: Πίτα.
1: Τι πίτα?
0: Ανιθόπιτα.
1: Τι πίτα ψάχνω? 2-10-300-104-8.
0: Καλημέρα, Πάνο.
16: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε?
1: Πάνο, καλώς ήρθες. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
16: Από Αθήνα, οδηγός ταξί.
0: Ακόμα και το GPS από μέσα.
16: Ναι.
1: Δεν πειράζει, πες τι απάντηση έχεις.
16: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα και φτεδάκια.
1: Οχού, τηγανιτά.
16: Τηγανιτά εννοείται.
1: Μπράβο, ναι. Πάνω, ροζ κουβάς είναι δικό σου, αγορίνα μου. Στο ταξί
16: Ευχαριστώ.
1: Σου πολλές καλημέρες.
0: Να προσέξεις το δρόμο. Καλημέρα, Μαρία.
17: Καλημέρα, παιδιά.
0: Λοιπόν, Μαρία, μυρίζομαι νοικοκυρά μεγάλη, έτσι. Νομίζω ότι έχεις βρει τη συνταγή της Μαρίας.
17: Τεράστια.
0: Για πες.
17: Να ρωτήσω κάτι, είναι όντως σνακ ή είναι φαγητό?
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε, η ερώτηση που μου δώσανε είναι με σνακ. Παρ' όλα αυτά το φαγητό ορίζεται ως, τι να σας πω τώρα, φασολάκια λαδερά. Φαγητό είναι τα ντολμαδάκια. Είναι πιο πολύ, τι να σας πω, δεν είναι κυρίως φαγητό. Αλλά άμα θέλετε το θεωρεί κάποιος και φαγητό, ξέρω.
0: Κάποιος μπορεί να το φάει και για φαΐ, για κυρίως.
1: Ναι.
17: Μα να είμαστε σε δύο τώρα.
1: Δεν το παραγγείλεις δηλαδή στο εστιατόριο? Ναι.
17: Οι κολοκυθακευτές,
1: ναι.
17: Η χορτόπιτα.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, στο εστιατόριο, ας πούμε, δεν το έχει τα κυρίως πιάτα. Θα μπορούσε, λέω, δεν σημαίνει ότι το έχει.
17: Και να τα δύο είναι ορεκτικά.
1: Να ήταν στα ορεκτικά. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε, Μαράκι μου, πες μου ξανά τι απάντηση θα δώσεις.
17: Χορτόπιτα.
1: Λέει η Μαρία. Πριν είπες κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά δεν πειράζει. Ροζ κουβάς, Μαράκι μου, είναι δικό σου. Έχασες.
0: Ξαναπάρε, Μαρία. 2-10-300-104-8. Κολοκυθακευτά έχουν πει, οπότε μην τον πείτε, παιδιά. Πετάξτε τον. Καλημέρα, Γιώργο.
18: Γεια σας πάλι.
0: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Γεια πες, ρε Γιώργο μου. Τι σκέφτηκες?
18: Λοιπόν, τώρα θα πω τηγανόπιτα.
1: Τηγανόπιτα? Τι έχει μέσα τηγανόπιτα? Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου.
18: Ούτε εγώ, όλα αυτά που λες έχει όμως.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Γιώργο. Έχασε.
0: Θα κερδίσουμε ποτέ. 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Μαρία.
19: Καλημέρα.
1: Μαρία, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
19: Από Αθήνα.
1: Μπράβο, Μαράκι μου. Πες μου, σε παρακαλώ, τι απάντηση θα δώσεις?
19: Σκέφτομαι τη φάβα να πω.
0: Ωραία η φάβα. Με φρέσκο κρεμμυδάκι, λαδάκι.
1: Έχω δώσει εγώ τώρα κάποια υλικά τα οποία δεν με παραπέμπουν στη φάβα, αλλά δεν πειράζει. Μαρία μου, εγώ με τη φάβα σου θα παίξω, γιατί θέλω να σε στείλω. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
0: Χάσαμε! Γεια σου, Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιώτα.
20: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες, βρε Γιώτα μου, ποιο είναι αυτό το φαγητό που ψάχνουμε?
20: Εγώ με αυτά τα υλικά φτιάχνω κολοκυθόπιτα.
1: Κολοκυθόπιτα, λες αυτό που το υλικό, το βασικό που λείπει από μέσα, να είναι το κολοκύθι. Και μιλάς για πράσινο κολοκύθι ή γλυκιά κολοκυθόπιτα?
20: Πράσινο κολοκύθι.
1: Απράσινο κολοκύθι. Λείπει και κάτι άλλο, τυρί βάζει εκεί μέσα?
20: Βέβαια, φέτα, αυγό, ναι, βέβαια.
1: Ωρε φίλε, τώρα να είχαμε ένα κομμάτι. Ροζ κουβάς, Γιώτα μου, είναι δικό σου. Έχασε!
0: Δεν πειράζει.
20: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Να πάμε σε τύπου πίτα μεριά, πρασόπιτα και τέτοια.
1: Μου αρέσουν αυτές οι πίτες. Πολύ, παιδιά. Όταν γουργουρίζει η κοιλιά μου, δηλαδή, μια πρασόπιτα που την κάνει η μάνα μου, τέλεια! Όλο το ταψί μπορώ να φάω.
0: Για και να κάνω την ερώτηση, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, το 14% είπε ότι όταν γουργουρίζει η κοιλιά του, σκέφτεται να φάει αυτό το σνακ παύλα φαγητό. Ποιο είναι αυτό?
0: Καλημέρα, Βικτωρία.
21: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Για πες, βρε Βικτωρία μου, ποιο είναι αυτό το φαγητό?
21: Εγώ λέω την μπατσίνα.
1: Μπατσίνα. Η οποία μπατσίνα έχει μέσα αλεύρι σίγουρα. Έχει μέσα τυρί. Σωστά?
21: Μάλλον. Ναι.
1: Πες μου λίγο τι άλλο έχει η μπατσίνα μέσα.
0: Εγώ μια φίλη έχω μπατσίνα.
1: Γιώργο.
21: Έχει κολοκυθάκι.
1: Κολοκυθάκι.
21: Αυγό άνηθο.
1: Αυγό άνηθο.
21: Φρέσκο. Και θα έχει ξύσμα λεμονιού.
1: Ξύσμα λεμονιού. Θα έχει, δεν θα έχει. Ροζ κουβάζ είναι δικό σου, Βικτωρία.
0: Τι μας παιδεύεις μια ώρα, τι μας παιδεύεις μια ώρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μας παιδεύεις. Πες μας, δεν είναι να τελειώνουμε.
1: Μα ήθελα να δω τι έχει μέσα μια μπατσίνα.
0: Γιατί θα τη φτιάξεις.
1: Θα μπορούσα.
0: AI. Καλημέρα, Λευκή.
1: Λευκή.
0: Καλημέρα, Αντώνη.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Αντώνη μου. Για δώσε λίγο τα φώτα σου, βρε αδελφέ. Για δώσε λίγο.
2: Εμείς εδώ, παιδιά, στην Νορβηγία, για πρωινό είναι τα κριτσίνια.
1: Wow! Και πιστεύεις τώρα ότι εγώ έπαιξα με κριτσίνι το οποίο είναι από σκληρό αλεύρι. Έχω βάλει μέσα λάδι, άνηθο, φρέσκο κρεμμυδάκι και ξύσμα λεμονιού.
0: Ναι.
1: Αντώνη, ροσκούπας είναι δικό σου, ρε φίλε. Έχασε!
0: Δεν πειράζει. Μήπως είναι πίτα με κορτάρι.
1: Πίτα με χορτόπιτα.
0: Με κορτάρι.
1: Καλό.
0: Καλημέρα, Χριστό.
3: Καλημέρα και πάλι τρίτη φορά. Ελπίζω αυτή τη φορά τα καταφέρουμε.
0: Για πάμε, για πάμε.
3: Μήπως είναι κρεμμυδοκεφτέδες.
1: Κρεμμυδοκεφτέδες. Μήπως είναι ντοματοκεφτές, λέω εγώ. Χρήστο, με τον κρεμμυδοκεφτέ ποτέ κανένας ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες τρίτη και φαρμακερή, έτσι.
0: Αυτό δεν πειράζει, ρε Χρυσταρά. Μήπως είναι μια πίτα η οποία είναι και βρισιά.
1: Δηλαδή.
0: Πατσαβουρόπιτα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ποιος ξέρει. Άμα δεν ξέρει, ποιο εγώ ξέρω. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Γιώργο. Δεν έχω Γιώργο.
0: Δήμητρα.
22: Ναι, έλα, καλημέρα.
0: Δήμητρα. Καλημέρα, Δήμητρα μου.
22: Τι
0: καλημέρα.
22: Κάνετε, παιδιά, τα φιλιά μου, σας έχω πολύ αγάπη.
1: Good σε ευχαριστούμε morning,
0: πολύ,
1: Δήμητρα.
0: Βρε Δήμητρα.
1: Από πού είσαι, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
22: Από Γερμανία τηλέφωνο, από Γερμανία, παιδιά.
1: Γερμανία, ποια πόλη?
22: Στην Κολονία είμαι.
1: Κολονία, υπέροχη η Κολονία, έχω έρθει. Πες μου, ναι. Δήμητρα, τώρα, εσύ είσαι νοικοκυρά. Λες ότι μαγειρεύεις καλά.
22: Έτσι λέω, ναι, έτσι λέω και έτσι λένε μάλλον.
1: Ωραία, πες μου λίγο, τι σκέφτεσαι, δίνοντάς σου αυτά τα υλικά, τι σκέφτεσαι ότι θα φτιάξεις?
22: Εγώ πιστεύω ότι είναι μια αλιόπιτα.
1: Αλιόπιτα, ωραία φίλε. Λες το βασικό, ναι. Υλικό που δεν σας έχω αποκαλύψει να είναι η ελιά.
22: Έτσι και, νομίζω.
0: Και κότσο βασιλιά.
1: Ρόσκο βάζει είναι δικό σου, Δήμητρα.
22: Bye bye.
0: Γεια σου ρε Δήμητρα, καλημέρα. Καλημέρα, Νικόλα.
23: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
23: Από Ιεράπετρα.
1: Ω, καλημέρα στην όμορφη την Κρήτη. Για πες, Νίκο μου, ποια είναι η συνταγή που πιστεύεις ότι ψάχνω?
23: Θα έλεγα ότι είναι η φάβα.
1: Φάβα, super duper και ροζ κουβάς, ένας ροζ κουβάς στην Κρήτη είναι δικό σας.
23: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Διαδώσε μια βοήθεια. Το αλεύρι το φτιάχνεις για να γίνει πίτα ή σκεπάζεις τον κιμά για να το τηγανίσεις? Δηλαδή είναι τύπου κεφτές που το αλευρώνει στο κεφτεδάκι.
1: Α!
0: Ή είναι κάτι που ανοίγει σε φιλαράκι?
1: Θα πω ότι δεν θα δώσω βοήθεια τέτοια που θέλεις εσύ. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Γιώργο. Είναι για σένα μόνο και θα πω ότι ψάχνω κάτι αλμυρό. Ψάχνω κάτι που είναι σε συνταγή, κάτι που έχει λάδι, το οποίο θα δώσω βοήθεια όμως και θα πω δεν τηγανίζεται.
0: Α, δεν τηγανίζεται, δεν μπαίνει στο φούρνο. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Ή στο air fryer. Δημήτρη.
0: Δημήτρη.
1: Έλα βρε Δημήτρη.
0: Ελένη.
24: Ναι.
0: Έλα Ελένη μου, καλημέρα.
24: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, για πες ρε Ελένη μου, για πες λίγο, βγάλε την οικοκυρά από μέσα σου. Τι είναι αυτό που
1: πάμε.
0: Φτιάχνουμε?
24: Κοίταξε να δεις, τώρα είπε ότι δεν τη δανείσαι το εργαματό. Αλλιώς θα έλεγα ρε πιστοκεφτέδε.
0: Ωραία, το βάζεις στο air fryer, το χώνεις στο φούρνο, δεν πειράζει.
1: Πες το.
24: Άντε ρε πιστοκεφτέδε.
1: Μπράβο, Ελένη, ροζ κουβάς είναι δικό σου, κοριτσάρα μου, έχασε.
24: Να σου πω κάτι, περίμενε, να σου πω.
1: Πες.
24: Εάν λοιπόν από όλα αυτά το 14% σκέφτεται να το φάει,
1: ναι.
0: Το υπόλοιπο το πετάει.
1: Το σκέφτεται, ναι, και μόλις. Εννοείται. Εγώ πιστεύω ότι κάποιος θα το βρει μέσα στις επόμενες.
24: Είναι κάποια υγιεινή βλακεία, να ξέρεις.
1: Όχι, δεν είναι υγιεινή βλακεία, δεν είναι. Σας το λέω εγώ. Στα επόμενα 5 λεπτά είμαι σίγουρη ότι κάποιος θα το βρει και θα πείτε πόρε φίλε, γιατί δεν το έχω πει. 2, 10, 300, 104, 8 είναι τόσο διαδεδομένο στην Ελλάδα το συγκεκριμένο φαγητό παύλα σνακ.
0: Για να το τρώει μόνο το. Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να το τρώει μόνο το 14% και να το σκέφτεται, πάει να πει ότι είναι κάποια βλακεία που δεν τρώγεται εύκολα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν κατεβαίνει.
1: Εσύ όπως θέλεις.
0: Εσύ πιστεύεις. Εγώ το τρώω, πιστεύεις αυτό το πράγμα?
1: Αμάσιτο.
0: Αμάσιτο το πάω.
1: Δεν έχω συναντήσει Έλληνα που δεν το τρώει.
0: Έχει κρέας μέσα.
1: Όχι.
0: Όχι. Καλημέρα, Πόπη.
4: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα. Έλα, ρε Πόπη.
0: Για πες, ρε Πόπη μου.
4: Παιδιά, σήμερα μας έχετε, δεν ξέρω, μας έχετε πιέσει πολύ.
0: Ναι, συμφωνώ. Και εγώ προσπαθώ να σκεφτώ τι υλικά μπορώ να βγούμε. Αυτά τα υλικά, τι σκατά φτιάχνουμε.
4: Έχω πάρει 10 φορές τηλέφωνο και το έχω κλείσει.
0: Σου αλλάζει η απάντηση. Για πες τι τώρα.
4: Για λάθος ακούω. Εγώ νομίζω ταραμοκεφτέδες.
1: Ωραία. Ταραμοκεφτές. Ωραία. Επειδή η συνταγή που ψάχνω αυτό το φαγητό έχει στο τέλος ένα κάτι. Όχι σε κεφτέ, αλλά σε κάτι άλλο. Κάτι με κεφτέ, παιδιά, δεν είναι ούτε πατατοκεφτές, ούτε ταραμοκεφτές, ούτε κεφτεδάκι κανονικό. Έχω κάτι σε κεφτέ, τύπου που κλείνω προς τα πίσω με κάτι, αλλά δεν είναι ο κεφτές. Φιλιά πολλά, Ροσκουβάς, είναι δικό σου.
0: Γεια σου, ρε Πόπη.
4: Γεια
0: σου, Πόπη, γεια σου. 2-10-300-1048. Τελειώνει σε κεφτέ.
1: Όχι, έχει όμως μία κλίση. Έχει ένα τελείωμα της λέξης που είναι ίδιο για πολλά πράγματα. Πώς είναι ο ταραμοκεφτές, ο πατατοκεφτές? Έχω κάτι άλλο σε.
0: Α, κάτι παρόμοιο. Σε πίτα, ας πούμε. Καλημέρα, Αλέξη. Δεν το βρούμε ποτέ. Αλέξη.
1: Αλέξη. Δεν έχω.
0: Γιώργο. Γιώργο.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Για πες, ρε Γιώργο μου, τι είναι αυτό που ψάχνουμε?
5: Όπως είναι φωκάτσια.
1: Γιώργο, Ροσκουβάς, είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Γιώργαρα, δεν πειράζει. Νομίζω να δώσω εγώ μια βοήθεια. Αν ισχύει, θα μας πει το θηρίο. Τελειώνει σε πίτα.
1: Δεν λέω, ζέστη.
0: Πώς μας είπες για τον κεφτέ, εγώ σε πάω σε πίτα.
1: Πολύ έχω βοηθήσει, παιδιά. Τώρα δηλαδή είναι σαν να σας το δίνω στο πιάτο.
0: Σπανακόπιτα, τυρόπιτα. Δεν έχει πει κανείς τυρόπιτα. Παρόλα αυτά. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Δημήτρη.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Το όνομά σου?
6: Μαρία.
0: Έλα, Μαρία μου.
1: Πάμε να παίξουμε.
6: Λοιπόν. Την κολοκυθόπιτα την έχουν πει.
1: Όχι.
6: Εγώ αυτό θα έλεγα. Κάτι σε κολοκυθόπιτα.
1: Α, συγγνώμη, κολοκυθόπιτα με πράσινο κολοκυθάκι ή με το.
6: Με πράσινο.
1: Το έχουν πει, Μαρία. Να σου πει, είναι δικό σου.
0: Α, θα πει μια άλλη πίτα. Α, θα πει μια άλλη πίτα. Καλημέρα, Χριστό.
7: Καλημέρα, δεν άλλη φορά.
1: Όπα τη.
0: Έλα, τελευταία και καλύτερη, πες το.
1: Πάμε.
7: Μήπως είναι τηγανίτες.
0: Μας έχει τρελάνει, ρε Χρήστο. Μας έχει τρελάνει, ρε Χρήστο. Σε πίτα τελειώνει, νομίζω.
1: Ήμαρτον, Ροσκουβάς, είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια σου, ρε Χρήστο. Γιάννη.
1: Γιάννη, καλημέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
8: Από Αίγιο.
1: Από Αίγιο. Πες, Γιάννη, την απάντησή σου.
8: Σπανακόπιτα.
1: Σπανακόπιτα, παιδιά, ο Γιάννης λέει. Ωραίος τύπος ο Γιάννης, παιδιά, αλλά Ροσκουβάς είναι δικός του, έχασε.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη, δεν πειράζει. Πάω, παιδιά, στην τελευταία γραμμή. Δεν έχω άλλο χρόνο για άλλο
1: πόνο. Τι λες τώρα? Δεν μπορεί να μην το βρήκατε, ρε παιδιά.
0: Είναι 9 και 1, τι να κάνω.
1: Τελειώνει δηλαδή σε πίτα και βάφλα, μου λέτε.
0: Τώρα μας το λες. Ότι τελειώνει σε πίτα.
1: Τόση ώρα.
0: Δεν συμφώνησες. Καλημέρα, Ελώνα.
25: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πες, βρε, Ελώνα μου, τι τελειώνει σε πίτα και το τρώμε για σνακ?
25: Ελπίζω να είναι πατατόπιτα.
0: Πατατόπιτα.
1: Αχρελώνα, αχρελώνα. Ροσκουβάς είναι δικό σας. Χάσατε.
0: Δεν πειράζει, ρε Λώνα μου. Έχω το Στέλιο όμως που με τσιγκλάει εδώ. Στέλιο.
25: Καλησπέρα σας.
1: Καλημέρα σου.
0: Πες το, Στέλιο.
25: Λοιπόν, είναι κάτι πονηρό, αλλά είναι ιταλική πίτα.
0: Ναι.
25: Η οποία έχει μια
0: περίεργη ονομασία.
1: Πες την, δεν ξέρω τι θα πας να μου πεις. Αλλά... Ο Χριστός και η Παναγία! Έλεος!
0: Εκεί στην Ιταλία την τρώνε πολύ.
1: Γιώργο!
0: Αφού έτσι λέγεται η πίτα αυτή, τι να κάνω εγώ, να αλλάξω το σάντουιτς στο συγκεκριμένο, έτσι λέγεται.
1: Δεν είναι σάντουιτς, δεν είναι πίτα. Γεια σου, Στέλιο, έλα. Μας υποχρέωσε τελευταία χαραμούλα.
0: Αφού την τρώνε πολύ.
1: Τι θα γίνει τώρα?
0: Χαρά.
25: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλώς ήρθες, Χαρά. Από πού παίρνεις τηλέφωνο και γρήγορα, γρήγορα, έτσι θέλω να χάσεις.
25: Έχει, γιατί να χάσω, ρε εσύ, θα το κερατσίδι παίρνω. Έχετε φάει το μυαλό όλων μας.
0: Ωραία, είναι πίτα, αλλά τι πίτα?
25: Ρε παιδιά, μήπως είναι η κολοκυθόπιτα με το γλυκό κολοκύθι?
1: Πάλι καλά, Χαρά, που σας στέλνω σε όλο το λάθος δρόμο. Ροσκουβάς είναι δικό σου, Χαρά.
25: Έλα, ρε,
1: άφατο,
25: καλά,
1: σε πήγα.
0: Γεια σου, ρε Χαρά, γεια σου, ρε Χαρά. Πάρ' το, ρε θηρίο, δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Μία πίτα, αλλά τι πίτα.
1: Τι πίτα.
26: Γιώργος και Μαρία.
27: Good morning.
28: Good morning. Good morning.
1: Good morning, everyone.
26: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
9: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
26: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
10: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
11: Παλόκα είναι.
10: Πού το ξέρεις?
11: Μου το πει Μέρη.
10: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
11: Και αυτό Παλόκα.
10: Μα καλά αυτός ο Παλόκας τι έχει?
11: Κατάστημα Παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
10: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
11: Τα πάντα έχει.
10: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
11: Άναγιά σου, έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
10: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
11: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
10: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
11: Τηλέφωνο 2221 051 601.
10: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
12: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
13: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
14: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
15: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
27: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
28: Άρα ξεκινάμε.
27: Φύγαμε για Destral δε δούσι.
28: Βασιλικό Ευβίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral δε δούσι. Η βάση για κάθε κατασκευή.
29: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
30: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
31: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
32: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
33: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
31: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
26: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς. Και θέλω, παιδιά, να πάρουμε από την πινσαρία του Αλιμπινίση σήμερα πιτσάρες. Θέλω 4 πίτσες διαφορετικές. Θέλω να ξεκινήσω με πίτσα special που έχει πάνω σάλτσα ντομάτας, γκούντα μοτσαρέλα, ζαμπόν μπέικον, λουκάνικο χωριάτικο, πιπεριά και μανιταριά φρέσκα. Η αγαπημένη μου όμως θα σε περάσω στην πεπερώνη που είναι η τελευταία μου αδυναμία, με φρέσκια σάλτσα ντομάτας, γκούντα μοτσαρέλα και έξτρα λίγο spicy πεπερώνη. Άμα έχει λίγο αυτό το spicy, ξέρεις, τις καυτές νύχτες του καλοκαιριού. Με τρελαίνει
0: ακόμα πιο καυτές.
1: Μπράβο, λοιπόν. Και θα κλείσω με μία πίτσα BBQ με γκούντα μοτσαρέλα, κοτόπουλο, ντοματίνια έτσι σίγανο τραγανισμένα, μπέικον και BBQ σος. Και αντί για την τέταρτη πίτσα, παιδιά, θα την κάνω μία μακαρονοσαλάτα Σίζαρ, η οποία, τι να σου πω τώρα, είναι το αλντέντε το μακαρονάκι, είναι τώρα το μπέικον, είναι η παρμεζάνα, η τριμμένη, είναι η σόση Σίζαρ, κάπως λίγο μου γαργαλάει το μέσα μου. Όλα αυτά τα βρίσκουμε στην πινσαρία του Αλιμπινίση και μεγαλύτερη ποικιλία, να μπει να το δει, έχει και στο eFood. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 ή παίρνει τηλέφωνο από τις 12 και μετά στο 22 210 25 20.
0: Για να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, παιδιά. Ηλιοφάνεια, ηλιοφάνεια, ζέστη, ζέστη, ζέστη.
1: Πες μας και κάτι καινούριο.
0: Δεν έχει καλοκαίρια, δεν έχουμε και κάτι καινούριο να πούμε. Θα πούμε για Θεσσαλονίκη όμως που δίνει βροχές και καταιγίδες. Πάμε μια βόλτα τώρα στην, στην Χαλκίδα που φτάνουμε 32 σήμερα με 33 βαθμούς Κελσίου και από αύριο έχουμε άνοδο θερμοκρασίας με 35 και ηλιοφάνεια. Μια βόλτα στην Αθήνα με 33 και 34 αύριο και η ζέστη καλά θα κρατάει. Πάμε και στην Θεσσαλονίκη που φύγαν οι καταιγίδες και πάμε σε τσουρ τσουρ τσουρ από αύριο όμως.
1: Ναι.
0: Σήμερα βαράει ένα 30 διάρια, αύριο έχουμε 31 με 32 πάλι μία από τα ίδια, αλλά το τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί μέχρι και την Παρασκευή.
1: Λοιπόν...
0: Συγγνώμη.
1: Όχι, όχι,
0: σας παρακαλώ.
1: Πες ό,τι θες Γιώργο μου εσύ, βάλε να παίξεις τραγούδι.
0: Για όλους ερωτευμένους. Μουσική για όλους ερωτευμένους.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό, παιδιά? 2-10-300-1048. Μυστικός ήχος του Καφέ Morning Show είναι εδώ για να ανακαλύψετε και να κερδίσετε 104,8 ευρώ μετρητά. Οι βοήθειες που θα δώσουμε σήμερα και είναι πολύ σημαντικές και να τις σημειώσετε, παιδιά. Διότι έχουμε πει δεν είναι αγροτικά μηχανήματα, δεν είναι μπαλάκια κληροτίδας, μπαλάκια γενικά, πετάξτε ό,τι μπαλάκι κυκλοφορεί. Βροχή πάνω σε μέταλλο, γκαραζόπορτες, πλυντήρια, popcorn, καρότσια από σούπερ μάρκετ.
2: Τυχερά παίγνια.
1: Ναι, τέτοια δεν είναι, παιδιά. Αλλά ναι. Ακούστε ακόμα μια φορά, ακούστε λίγο, θα σας δώσω μια πολύ σημαντική βοήθεια. Τι μπορεί να είναι αυτό που έχει να κάνει με ζώο?
2: What? Τι?
1: Έχει να κάνει με ζώο.
2: Ζώο.
1: Με ζώο έχει να κάνει. 2-10-300-1048. Για ακούστε για ακόμα μία φορά. Αυτός είναι ο μυστικός ήχος ο Καφέ Morning Show.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το La La La, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
1: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Μαμά, θέλω περιποίηση.
1: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
3: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
1: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dale. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις.
1: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
2: Weekend parties. Space Oddity at Two Speed Park and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας.
4: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
5: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
6: Εσύ που θα είσαι.
5: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
7: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις «Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!» Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
9: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό για 104,8 ευρώ μετρητά. Καθημερινά τρεις από εσάς βγαίνετε στον αέρα, κάνετε τη δική σας μαδεψιά και μπορεί να κερδίσετε 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι είναι αυτό, Κωνσταντίνα μου? Πού πάει το μυαλό σου?
2: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι είναι αυτό για τα πρόβατα που έχει ένα διαχωριστικό και μπαίνουν τα πρόβατα μέσα στο στάβλο.
1: Αχα.
2: Αυτά θα έλεγα εγώ.
1: Αυτά που το οδηγούν προς τα μέσα, που είναι δεξιά-αριστερά.
2: Ναι, αυτή η πορτούλα, ας πούμε, ναι.
1: Δεν είναι, ρε Κωνσταντίνα μου.
2: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
2: Θα προσπαθήσω.
1: Εννοείται. Δηλώνει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Νίκο.
3: Καλημέρα, καταλιά.
1: Καλημέρα. Καλά είμαι, Νικόλα μου. Γεια, ακού.
3: Καλά.
1: Τι είναι αυτό, βρε Νίκο?
3: Είναι μηχάνημα που τυπώνει φυλάδια.
1: Μηχάνημα που τυπώνει φυλάδια. Να κάνει έτσι. Δεν είναι, ρε Νίκο, δεν πειράζει, παιδί, μπορεί να ξαναπροσπαθεί στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Ελένη.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελένη μου. Τι είναι αυτό εδώ? Γεια, ακού. Πού πάει το μυαλό σου?
4: Το μυαλό μου δεν πάει πουθενά. Μας έχεις κάψει ό,τι μας άφησε το θηρίο από εγκεφαλικά κύτταρα. Μας έχεις κάψει εσύ, Γιώργο.
1: Τα αποτελειώνω εγώ μετά από λίγο.
4: Έχεις γίνει χειρότερο σε το θηρίο.
5: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι, αλλά εγώ σου δίνω 104,8 ευρώ μετρητά άμα βρεις αυτό. Τι είναι αυτό?
4: Λοιπόν, αυτό το κάνει, είπες, έχει να κάνει με ζώο.
1: Ναι.
4: Το κάνει το θόρυβο αυτό το ζώο ή κάτι που έχει σχέση με το ζώο?
1: Για πες, τι πιστεύεις?
4: Εγώ το μόνο που μπορεί να πάει το μυαλό μου είναι το φίλτρο που βάζουμε στα ενιδρία που καθαρίζει το νερό. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Το φίλτρο του ενιδρίου.
4: Ναι.
1: Που βγάζει την μπουρμπουλήθρα για να φρεσκάρει το νερό στα ψαράκια.
4: Ναι.
1: Δεν είναι, Ελένη μου, δεν είναι. Αλλά
5: μ'
1: αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι και μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Αυτός είναι ο μυστικός ήχος, ο καφέ Morning Show.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Μαρία Μπούτσικα.
1: Και θέλουμε να συζητήσουμε λιγάκι, ρε παιδιά, για τα live. Εκεί που υπάρχουν τα live streams στο TikTok. Κάθεστε ποτέ να παρακολουθήσετε live μεταδόσεις που μπορεί να γίνονται στο TikTok και να δείτε, ρε παιδί μου, τι βλέπουμε, τι συζητάνε, τι λένε εκεί πέρα.
0: Εγώ επειδή δεν κάθομαι, δεν είμαι από αυτούς που βλέπω τα live.
1: Δεν αλλά... έχεις κοιτάξει ποτέ live stream στο TikTok?
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Έχω περάσει, έχει περάσει από μπροστά μου.
1: Τι μπορεί, περνάει από μπροστά σου?
0: Μπορεί να μπω, κάτι κοπέλες που κάθονται και κοιτάνε και μιλάνε χωρίς να έχω καταλάβει το λόγο.
1: Live battles?
0: Α, μπορεί να δημιουργηθεί μετά, δεν ξέρω, δεν έκατσα πάνω από δύο λεπτά.
1: Ναι, α, okay.
0: Αλλά μπορώ να σας πω ότι κάποια στιγμή που ταξιδεύαμε Θεσσαλονίκη με τη Μαρία, μου είχε βάλει μαναφούκια στο TikTok. Ζωντανά να κάθομαι. Και ακούγαμε στο αμάξι.
1: Αλήθεια είναι.
0: Το τσακωμό τώρα από κάποια παράθυρα που τσακωνόντουσαν μεταξύ τους.
1: Ακόμα τσακώνονται τα ίδια παράθυρα και.
0: Ήταν ο ένας, ήταν ο εθνικός στάρ.
1: Θέλω να ρωτήσω λιγάκι. Είναι φυσιολογικό 3.000 και άνθρωποι να κάθονται και να χαζεύουν καθημερινά μια φωλιά πουλιών? Και τι μπορεί να συζητάνε στο chat από κάτω αυτοί οι 3.000 άνθρωποι?
0: Νομίζω ότι συζητάνε τα πουλιά στη φωλιά.
1: Υπάρχει μια συγκεκριμένη σελίδα στο TikTok,
0: ναι,
1: που κάθονται και κοιτάνε 3.000 άνθρωποι καθημερινά, ολημερής και ολινυκτής, πουλιά.
0: Συγγνώμη, μαζεύει και... αυτό το live.
1: Μπράβο, 3.000 ανθρώπους πουλιά, να κοιτάνε πουλιά.
0: Τότε έχουμε κάνει πλακία.
1: Τι?
0: Κάνουμε λάθος live στο TikTok.
1: Τι έμπρεπε να φέρουμε, τον Όλιβερ και τα πουλιά του?
0: Από ό,τι φαίνεται, προφανώς θα πιάσει περισσότερο να βάλω του Όλιβερ το πουλί και να το κοιτάμε όλοι και να συζητάμε.
1: Δεν μιλάνε τα πουλιά, δεν μιλάνε τα πουλιά, δεν γίνεται κάτι εκεί, απλώς βλέπεις τη φωλιά τους.
0: Ναι, αυτό είπα, θα βάλουμε τον Όλιβερ να κάθεται,
1: ναι,
0: και θα συζητάμε όλοι μαζί από κάτω.
1: Το... Η είδηση ποια είναι, παιδιά? Χωρίς μουσική, χωρίς κάποια δράση, χωρίς κανένα σενάριο, έχει τοποθετηθεί μια κάμερα στη φουλιά του Πελαργών.
0: Α, του Πελαργών.
1: Είναι πελαργή, παιδιά.
0: Κοίτα
1: είναι
0: να δει αν θα φέρουν μωρό.
1: Πελαργών που έχουν αυτή τη στιγμή 7 πελαργουλάκια. Τα οποία έχουν γεννηθεί από τα βουλάκια, έχουν σκάσει. Και παιδιά, το τι συζητάνε κάτω στο chat είναι το πιο περίεργο. Έχουμε καλημέρες από Γερμανία, Βραζιλία, ΗΠΑ, Ουρουγουάη, που γράφουν καλημέρα. Γνωρίζονται οι άνθρωποι μεταξύ τους, γιατί μπαίνουν καθημερινά σε αυτή τη σελίδα και ανησυχούν που το πουλάκι δεν τρώει αρκετά.
0: Και τι συζητάνε μεταξύ τους, τι να κάνουνε?
1: Ενημερώθηκε πότε γεννήθηκε το τελευταίο πελαργάκι.
0: Ο καθένας με το πουλί του.
1: Και συζητούν λες και βλέπουν οικογενειακές ιστορίες.
0: Εντάξει, ο καθένας με το πρόβλημά του, Μαρία μου. Δεν είναι πρόβλημα. Εσύ τι παρακολουθείς στο TikTok?
1: Εγώ, παιδιά, δεν έχω παρακολουθήσει ποτέ. Βλέπω, ας πούμε, υπάρχει ένα live stream που δείχνει τον πιο πολύ συχνά στο δρόμο στην Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω μπει. Δηλαδή βλέπω ανθρώπους να περνάνε φανάρια. Δεν κάθουν. Και υπάρχουν 2.500 εκεί άνθρωποι. Υπάρχει αυτή τη φωλιά, την έχω δει των πελαργών.
0: Αυτό το live ποιος το έχει ανοίξει?
1: Αυτό το live τώρα ποιος
0: κάποιος έχει ανοίξει το live και το παρακολουθούν οι υπόλοιποι. Ποιος κατά το άνοιξε και, ωραία, σκέφτηκε να βάλω μια κολοφολιά να βλέπω, ναι, τα πουλιά τα οποία κάνουν.
1: Η φωλιά αυτή υπάρχει στη Γερμανία και έχει ανέβει από το Storchenest live webcam in Bad Salzungen, Thuringen.
0: Εσείς, ρε παιδιά, όταν παρακολουθείτε live στο TikTok, τι προτιμάτε να βλέπετε? 6, 9, 7, 800 και 104, 8, έτσι από περιέργεια. Προτιμάτε τα ελληνικά, τα ωραία, τα θεσπέσια, τα κουτσομπολιά που γίνεται ο ένας μαναφούκι?
1: Ναι, γιατί δεν έχουμε εμείς άλλα τέτοια εκτός από εμάς. Όλα τα λένε μαναφούκια.
0: Η αλήθεια είναι να παρακολουθήσεις κάτι το οποίο ή θα σε εκνευρίσει ή θα σε κρατήσει.
1: Ναι.
0: Να παρακολουθήσω μια φωλιά που...
1: Υπάρχει και εξήγηση που δηλώνουν οι ψυχολόγοι γιατί κάθονται 3.500 κόσμου και παρακολουθούν πουλιά.
0: Τίποτα. Βλακίες κάνουμε.
1: Τι?
0: Βλακίες κάνουμε live στο θηρίο. Βλακίες κάνουμε. Αυτός μαζεύει 3.000 κόσμο και γιατί δείχνει ένα πουλί.
1: Βέβαια.
0: Θα δείξουμε κι εμείς από αύριο πουλί.
1: Ποιο πουλί?
0: Θα βρούμε ένα πουλί να το φέρουμε να το δείχνουμε.
1: Και τι θα δείχνουμε?
0: Γιατί αυτοί τι βλέπουν.
1: Εμείς τι θα κάνουμε με το πουλί?
0: Εμείς θα μιλάμε.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι εκεί κάμερα... δεν μιλάνε, ρε Γιώργο, εκεί μόνο βλέπουν τα πουλιά.
0: Από κάτω, ρε, θα γράφουμε εννοώ και θα παρακολουθούμε όλοι ένα πουλί.
1: Όλοι ένα πουλί.
0: Ναι.
1: Το πουλί του Shock FM.
0: Το πουλί του Γιώργου.
1: Έχεις πουλί? Από πότε θα πας να πάρεις πουλί?
0: Ξέρω την μέρα που γεννήθηκα κάνω πουλά.
1: Έλεος ρε Γιώργο, έλεος ρε Γιώργο. Να πάρουμε κανένα. Τι πουλί θα θέλατε να έχουμε στον Shock FM?
0: Α, ναι, ένα παπαγάλο.
1: Για όχι παπαγάλο.
0: Και να μιλάει, έχω ένα φίλο.
1: Γιατί,
0: γιατί
1: μιλάμε και εμείς?
0: Να λέει μπόμε, ξυρίζω μαλακά, μαλακά, μαλακά.
1: Όχι, θα λέει Γιώργο φεύγω, Γιώργο φεύγω, Γιώργο θα φύγω.
0: Γιώργο θα φύγω, Γιώργο θα φύγω, Γιώργο θα φύγω.
1: Να σου πω ένα ανέκδοτο, να σε ρωτήσω κάτι. Τι πουλί θα θέλατε να έχουμε εδώ στον Shock FM?
0: Ένα παπαγάλο και να τον μάθω να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Καλό.
0: Ωραία, τι πουλί θες, Μωρή? Μάινα.
1: Αυτό με το χοντρό το τέτοιο που μοιάζει μάγκο, το πορτοκαλί, το.
0: Ναι, τη μαύρη είναι η μάινα.
1: Ένα Πώ το λένε, όχι ρε.
0: Καρακάξα.
1: Όχι.
0: Κακά.
1: Τρυποκάριδο!
0: Ο κακά είναι τρυποκάριδο. Έχετε ακούσει πολύ εσείς κακά τρυποκάριδο. Νέα ράτσα, παιδιά, προσοχή. Και να σας πω κάτι. Βρήκα τι θα παρακολουθούμε.
1: Τι?
0: Θα πάρουμε ενιδρίο και θα βάλουμε ένα λαγό.
1: Σαράκια.
0: Λαγοκέφαλο.
1: Τι να το κάνω το λαγοκέφαλο.

0: Μεγάλο θέλετε. Α, στο καλύτερα. Μεταφέρει ό,τι ακούει.
1: Αυτό θέλουμε.
2: Και τι θα ακούει
0: το τραγούδι. Τα πε, τα πε. Ο παπά.

0: Εγώ συμφωνώ. Παπαγαλάκι. Προτιμώ παπαγαλάκι, το οποίο μιλάνε και δεν μιλάνε και όλες οι ράτσες ρεγαμότων, για να ξέρουμε ποια είναι αυτή η ράτσα η οποία μιλάει και να την έχουμε.
1: Να βρούμε τη ράτσα που μιλάει.
0: Και να το έχουμε εδώ πέρα και να μιλάει μόνο του. Είχε ένα αστείο μου παπαγάλο. Τον είχε φέρει από την Αφρική. Και πηδικάκια. Ναι, αλήθεια.
1: Όχι, σε πιστεύω ότι για το θείο.
0: Ο οποίος ήταν, παιδιά, μαύρος. Μαύρος, τεράστιος.
1: Μαύρος ο παπαγάλος.
0: Ναι.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, δεν έχω ξαναδεί.
1: Ούτε κι εγώ.
0: Και μεγάλος, πολύ.
1: Μεγάλος,
0: να, να, να με το συμπάθειο.
1: Ωρε φίλε.
0: Και με το που πλησίασε σου έκανε. Γάβγησε.
1: Μας κοροϊδεύει, παιδιά. Όχι.
0: Όχι, αλήθεια λέω.
1: Όλους. Όχι εδώ μόνο.
0: Ο παπαγαλός.
1: Και εσάς σας κοροϊδεύει.
0: Όχι, αλήθεια, να σας το βρω πως το κάνω.
1: Ναι. Δεν πιστεύω τίποτα.
0: Και είχε και δύο πιθηκάκια και τα οποία.
1: Ο θείος σου, ο νονός σου τι ήταν, ζωγό.
0: Θείος της μάνας, μην ήταν. Από... Ναι. Ταξίδευε.
1: Ζωολογικό κήπο.
0: Όχι, ταξίδευε έξω.
1: Και τα έφερνε μέσα.
0: Ναι.
1: Α, ωραία, ποιος είναι, ζει.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα τον στείλω.
0: Ήμουν μικρός τότε που είχα πάει. Και είχε και δύο πιθηκάκια και τα οποία κυκλοφορούσαν στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Με μπεμπιλίνο.
1: Ναι, για να μην του χέζει τα πάντα.
0: Και άνοιγε τρύπες στα μπεμπιλίνο και έβγαζε την ουρά απ' έξω για να τα κάνουν στο μπεμπιλίνο. Και του λέω, άμα ήταν έτσι, κάνουν δύο παιδιά. Μα ξεχέζει όλη μέρα δύο παιδικά και κάνουν δύο παιδιά.
1: Δεν πήρα πολλά μηνύματα για το τι πουλί θα θέλατε να έχουμε. Μάλλον καλά, είμαστε δύο πουλιά εμείς. Καλά κρατάμε.
0: Και λαϊδάμε όλη μέρα.
1: Και λαϊδάμε και τι λέμε. Όχι, υπέροχα πράγματα μαλακή... λέμε. Γιώργο! Να μιλάς για τον εαυτό σου, ρε φίλε, εντάξει. Έλεος.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο καφέ Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
10: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
12: Ο ήχος του κύματος. Ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
13: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: 25 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.

0: Σοβαρό δελτίο ειδήσεων.
1: Γι' αυτό είναι εδώ το Σοκαφέ Morning Show, για να σε ενημερώσει.
2: Τι έγινε?
1: Οι λαγοκέφαλοι έχουν πάρει φόρα και έχουν πλημμυρίσει την Ελλάδα. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό και ότι δαγκώνουν επικίνδυνα και μπορούν να κόψουν και κομμάτι. Σωστά. Πώς θα καταλάβουμε που έχει λαγοκέφαλος?
2: Πού?
1: Βγήκανε οι ερευνητές και λένε τι να παρατηρήσετε για να δείτε αν υπάρχει κάποιος λαγοκέφαλος.
2: Ναι.
1: Σημαντικό είναι βέβαια αν το δείτε, μην αρχίσετε να το πλατσουρίζετε, να του πετάτε πέτρες και τέτοια πράγματα.
2: Όχι προφανώς.
1: Μπράβο. Μην του δώσετε σημασία και απομακρυνθείτε σιγά σιγά.
2: Σιγά σιγά. Ναι. Αυτό λένε και για τους καρχαρίες.
1: Το ίδιο λένε και για τις αρκούδες που μας έλεγες, γιατί το θυμήθηκα όταν το διάβαζα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τα ψάρια λέει αυτά δεν θα σου επιτεθούν από μόνα τους. Αν δεν νιώσουν μια απειλή.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Η αρκούδα όμως τι σου είχα πει? Κάνει σχήμα γάμα, υποκλείσου. Και φύγε προς τα πίσω με, με όπισθεν βηματάκια.
1: Ναι, εντάξει.
2: Δεν θέλω να ξεχνάς.
1: Δεν θα υποκληθούμε. Λέει, απομακρυνθείτε από την περιοχή σιγά σιγά. Λέει για να καταλάβετε ότι μπορεί η περιοχή να έχει λαγοπόδαρους. λαγοκέφαλους. με το λαγοπόδαρο.
2: Μπουμπουνοκέφαλους.
1: Λοιπόν, ξαφνικά εκεί που κολυμπάνε διάφορα ψαράκια και τα βλέπετε, ξαφνικά δεν βλέπετε ούτε ένα ψάρι. Γιατί σκάει λαγοκέφαλος.
2: Α, δηλαδή υπάρχουν ψαράκια.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια που κολυμπάς δεν βλέπεις τη διάφορα ψαράκια και τα μαύρα που έχουν τις καλογριίτσες.
2: Πολύ λίγες φορές.
1: Μπράβο, αν αρχίσουν και εξαφανίζουν τα ψαράκια που μπορεί να έβλεπες μπροστά σου, πάνε να πει ότι κάποιος κυνηγός ήρθε στην περιοχή.
2: Εγώ, κρακ.
1: Λοιπόν, αν είσαι στη στεριά και παρακολουθείς, λοιπόν, θα κάνει βόλτα πρώτα στα ρηχά και μετά θα φύγει μακριά.
2: Και εγώ στα ρηχά πρέπει να βγω για να φύγω.
1: Μπράβο, εσύ κάθεσαι στα ρηχά και δεις ένα ψάρι ξαφνικά να έρχεται και να φεύγει.
2: Τέλειωσε, τσακ με μου, κόψε το πόδι.
1: Δεν είναι 200 μέτρα.
2: Τι άγχος τώρα ρε παιδί μου. Αυτό πάει και τρώει, το είδατε το κουτάκι της Coca-Cola που,
1: το είδαμε.
2: Που πάει και το δαγκώνει έτσι. Δηλαδή άμα δαγκώνει έτσι το αλουμίνιο, το δερματάκι με μένα.
1: Θα πάρει το κομματάκι και θα φύγει. Λοιπόν, άμα δείτε.
2: Πιάσω τα δόντια, ρε. Θα το πιάσω τα δόντια και θα του πω. Τι,
1: θα σε πάω στο δοντίατρο.
2: Φέρνει στο κομμάτι μου, ρε.
1: Α, σου βάλω σιδεράκια. Είναι στραβά. Λοιπόν, αν δείτε άλλα ψάρια δαγκωμένα ή να πάλονται στο νερό χτυπημένα, πάνε να πει ότι έχει κάνει την εμφάνισή του λαγοπόδαρο.
2: Λαγοκέφαλο, ρε Γιώργο.
1: Με το λαγοπόδαρο.
2: Υπάρχει
1: άλλη μια λέξη που μου πάει στο μυαλό με το κέφαλο, αλλά τέλο πάντων. Η εμφάνιση ενό σχετικά μεγάλου ψαριού δίνει την εντύπωση ότι εκεί γύρω θα έρθει και αυτό, οπότε να έχεις λίγο το νου σου. Λένε,
2: τρομερό ρε Γιώργο, πραγματικά. Δηλαδή άμα φύγει το ψάρι εγώ δεν προλάβω να βγω στην ακτή. Δηλαδή εγώ θα πρέπει για να φύγω γρήγορα στην ακτή να αρχίσω να κολυμπάω, να κάνω πλάτσα. Θα
1: αγχώσω
2: εγώ το λαγοκέφαλο και ο λαγοκέφαλος θα έρθει και θα μου πιάσει το μικρό το ποδαράκι και θα μου κόψει το
1: κομμάτι. Δεν είναι καρχαρίας που θα σε πάρει στο κυνήγι. Ένα μικρό ψάρι είναι, απλά σου λέει.
2: Όχι, μικρό το έχεις δει, να τόσο είναι με το συμπάθειο.
1: Σιγά μα ρε, καρχαρίας είναι.
2: Όχι, αλλά μήπως ο καρχαρίας θα μου φερθεί πιο ωραία. Να εύχομαι να δω καρχαρία.
1: Ο καρχαρίας δεν θα με πονέσει, με πάει αμάσιτη.
2: Γιώργο. Να θυμηθούμε λίγο ότι ο Γιώργος θα φέρει το θέμα αυτό, εντάξει.
1: Εγώ σας λέω τι να παρατηρήσετε, γιατί αν δεν δείτε πουθενά ψαράκια να κυκλοφορούν, ίσως υπάρχει και λαγοπόδαρος. Λαγοκέφαλος. Με το λαγοπόδαρο.
2: Μα φαγώθηκε με το λαγοπόδαρο. Τι είναι ο λαγοπόδαρος, ρε?
1: Τα λαγοπόδαρα που παίρνουμε για γούρι. Το ποδάρι του λαγού.
2: Ω, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ προτείνω, παιδιά, να μείνουμε σε μια πισίνα φουσκωτή από τα τζάμπο. Να καθίσουμε, να κάνουμε τις βουτίτσες μας. Είμαστε σίγουροι μέχρι να φύγουν, όχι τίποτα άλλο. Πότε φεύγουν αυτοί?
1: Και φέτος ήθελα να ξεκινήσει το ψαροτούφεκο.
2: Το ψαρο. Γιώργο, αυτό φταίει. Ο λαγοπόδαρος, λαγοκέφαλος. Ήμαρτο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε, πώς είσαι, μαράκι μου, ωραίο που κάνεις σήμερα αυτό το πράσινο. Μου θυμίζει τα πετσαρία. Τέλειο.
0: Όχι και το πράσινο, τα πετσαρία έχει και στο χωριό σου.
1: Όχι αυτό τα λουλουδάκια που κάνει μέσα, ρε παιδί μου, το που κάνει σώσου σήμερα.
0: Μα και... δεν έχει κάτι καλό να πει, το... πες ό,τι είναι. Ό, να πει και.
1: Είπα, πολύ ωραίο! Μ' αρέσει, είπα μου.
0: Με είπε τα πετσαρία, να κάτσω λίγο στα πετσαρία.
1: Κάτσε, κάνει λίγο το τουφάρι. Και θα βάλω το ωραίο μου γυαλιά και θα σε χαζεύω όλη μέρα. Τέλειο! Θα πάω να πάρει και εσύ γυαλιά από το Optics Poly. Άκουσε με πολύ προσεκτικά τώρα. Θα φύγει και θα πα βαθύ αυλίδο, κανάρι αυτά. Εκείνη τα Optics Poly. 60% εκπτωσάρε στα γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεω και πολυστιακά γυαλιά. Θα βρείτε για να βλέπετε κοντά και μακριά τα πάντα. Γιατί τα τεκνά βγαίνουν και κυκλοφορούν. Α! Μην το ξεχάσω. Τώρα που καλοκαιριάζει, έχουν βγει έρευνες και λένε το εξής. Ότι ο άνθρωπος είναι πιο επιρρεπής στην επιστία.
0: Ναι.
1: Λόγω του καλοκαιριού, ανεβαίνει λίμπιντο και όλα
0: ανεβαίνει
1: αυτά.
0: Ανεβαίνει το καλοκαίρι με τόσο ζέστη.
1: Μπράβο.
0: Κάνει.
1: Ναι. Ακούστε. Ακουστικά βαρικοίας από το Optics Poly για να ακούς τι λέει ο δικός σου. Στο διπλάνο δωμάτιο. Θα ακούσεις και το τάκα τάκα τάκα τάκα στο κινητό του. Το σύστημα παρακολούθησης Optics Poly σε περιμένει βαθύ αυλίδος κανάρι αυτά για να πάρεις τα καλύτερα. Και μία που λέμε για συντρόφους, να σου κάνω μια ερώτηση. Θυμάμαι κάποια στιγμή είχες πει ότι βάζεις βαθμολογία στους συντρόφους σου.
0: Όχι μωρή, δεν βάζω βαθμολογία. Για πλάκα το κάνω με το συντροφό μου. Ναι, όχι, δεν βάζω έτσι. Α, 7.
1: Α, εγώ νομίζω ένα μέσο όρο θα μου έλεγες ότι π.χ. ο πρώην μου έπαιρνε 7 στο κρεβάτι.
0: Σιγά με σου αξιολογήσω τον πρώην.
1: Γιατί?
0: Ας τον εκεί που είναι.
1: Για να γίνει νυν δικός μου.
0: Μωρή, έλεος.

0: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: μέσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
2: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
3: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
2: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
3: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
2: 60%? Πολύ καλό αυτό.
3: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
2: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
3: Optics Poly.
2: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
1: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
5: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
4: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
5: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
4: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
5: Είναι η παρέα,
4: οι αγώνες,
5: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
0: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
5: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
7: Γιώργος και Μαρία.
8: Good morning. Good morning.
9: Good morning. Good morning, everyone.
10: Wake up.
7: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Για να το λαλήσουμε και σήμερα με ένα πολύ γνωστό τραγούδι. Ελπίζω να το βρείτε σήμερα στο 2-10-300-1048. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα μας φέρνει η Μάρια. Και εμείς καλούμαστε και να το καταλάβουμε αλλά και να το τραγουδήσουμε την υπέροχη μοναδική φωνή μας. Και εγώ παίζω μαζί σας σήμερα, δεν έχω ιδέα τι μας φέρνει. Είσαι έτοιμη?
1: Πανέτοιμη.
0: Σίγουρα?
1: Ναι.
0: 2-10-300-1048. 1-2.

Την αφήνω όλη για να το βρείτε, έτσι. Το να το πει όλο. 2-10-300-104-8. Εδώ τον έχω τον τίτλο, αλλά δεν μου έρχεται. 2-10-300-104-8.

0: Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα τα πράγματα. 2-10-300-1048. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ακόμα μία μοναδική εκτέλεση για να μάθουμε το σημερινό μας λα-λα-λα. 2-10-300-1048. 1, 2, 3 και...
1: Λα-λα-λα-λα-λα-λα. Λα-λα-λα-λα-λα-λα.
0: Πώς θα το τραγουδήσω αν δεν θυμάμαι τους στίχους. Πες μου τους τρεις πρώτους.
1: Πες μου το ρεφρέν. Το ρεφρέν σου τραγουδάω.
0: Δεν το θυμάμαι. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνω ποιο είναι.
1: Ποιο είναι!
0: Πείτε, παιδιά, έστω ποιο είναι. 2, 10, 300 και 148 πάει και βρίσκεται ένα τραγούδι. Πρέπει να κατεβάσουμε ολόκληρο τα λίρικς τώρα για να θυμηθούμε.
1: Ποιος δεν θυμάται αυτό το τραγούδι. Πρώτον είναι το νούμερο ένα καλοκαιρινό τραγούδι.
0: Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Έλα, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κασιανή, εσύ.
2: Καλημέρα.
0: Ωραία, τραγούδισε μου, βρε Κασιανή, το σημερινό μας λαλαλα.
2: Τώρα τι να σου πω.
0: Τέλεια.
2: Που σ' αγαπώ.
0: Ναι ρε παιδιά, μπράβο, μπράβο.
3: Τραγούδια ένα, σου σ' αγαπώ.
0: Τέλεια, τουλάχιστον μας σώσατε, μας σώσατε.
2: Τα μάτια σου παίζουνε κρυφτό.
0: Ούτε εσύ δεν ξέρεις τους στίχους.
1: Τι λέει, τι λέει.
4: Γιώργος και Μαρία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Πάμε στη χαμένη Ατλαντίδα.
1: Ένα νησί χαμένο από το χάρτη.
0: Ποτέ το έχει ούτε ο χάρτη. Τι είπα ο άνθρωπο.
2: Πα να μου κάνει. Να μου εξηγήσει το στίχο από το Σαν Αφαγή. Το νούμερο είναι τραγούδι. Των παιδικών μα νεανικών μα χρονών.
0: Όχι.
2: Θα πας στη χαμένη Ατλαντίδα. Έχουμε κάποιο χορηγικό που λέγεται χαμένη Ατλαντίδα.
0: Ακούμε το τραγούδι και λέω νησί που δεν το έχει ούτε ο χάρτη και σκέφτηκα την Ατλαντίδα ο άνθρωπο. Δεν είπα κάτι κακό. Αυτό είπα, να χαθούμε στην Ατλαντίδα. Δεν είπα κάτι κακό. Αμέσως εσύ.
2: Πάνε χάσου.
0: Άντε χάσου. Άιντε, πες μας τα άστρα και τα ζώδια μας φέρουν εμπόδια.
2: Όχι κιόλας.
0: Για να
2: μην
0: σου κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα και τα πάρω στο κρανίο. Ωραία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι,
0: να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι, ρε Γιώργο.
0: Όχι.
2: Δεν βγαίνει εκτός θέματος.
0: Λοιπόν, θα βγω εκτός θέματος. Θα σου κάνω μια ερώτηση.
2: Τι θες.
0: Να μου απαντήσεις.
2: Άμα το ξέρω.
0: Ωραία, τι κάνει ένας ελέφαντας που δεν κάνει κανένα άλλο ζώο. Τι κάνει Μαρία ένας ελέφαντας που δεν κάνει κανένα άλλο ζώο.
2: Ξέρω.
0: Τι.
2: Με την προβοσκίδα του.
0: Όχι.
2: Τι.
0: Αυτό σε ρωτάω.
2: Δεν ξέρω.
0: Τι κάνει ένας ελέφαντας που δεν κάνει κανένα άλλο ζώο.
2: Ωραία, θα πω κάτι πολύ τέτοιο. Κλείστε τα αυτιά σας. Την πιο μεγάλη κουρά.
0: Όχι.
2: Α, τι.
0: Ελεφαντάκια.
2: Έλεος.
3: Γιώργος και Μαρία. Με το Λα Λα Λα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λα Λα Λα σε iOS και Android.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις.
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει.
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb. Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
10: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
11: Destral Δεδούσης. Το έχει.
10: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
11: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
10: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
11: Destral. Το έχει.
10: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
11: Είπαμε. Destral. Το έχει.
10: Και κάτι για τον κήπο.
11: Το έχει πριν το ζητήσει.
10: Destral AVE. Αφή Δεδούση.
11: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
10: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
11: Τηλέφωνο 22950 35 005.
12: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
13: Stay salty at Toons Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά Ευβοίας.
14: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
15: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
16: Εσύ που θα είσαι.
15: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
16: Welcome to Paradise Beach Bar φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
17: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
18: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

Καλημέρα, καλή σου ημέρα, Τριτούλα. 23 του Ιουνίου τελειώνει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας. Είμαστε εδώ πάντα παρέα, στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Ξεκινάμε ένα υπέροχο τρίωρο. Μένεις εδώ, δεν έχεις να πας πουθενά. Σου έχω διαγωνισμό κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Εσύ απλά δυναμώνεις ένταση και πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στέρια σε σκληρή μοναξιά.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Στον έρωτα, το δυνατό σου σημείο δεν είναι τα χέρια σου. Δεν είναι τα γεννητικά σου όργανα.
2: Ναι.
1: Είναι η γλώσσα σου.
2: Πού να τη χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου, καλέ εγώ.
1: Δεν μπορείς να κάνεις κόλπα με τη γλώσσα στον ερωτικό τομέα.
2: Πού!
1: Έμα δηλαδή, αϊ παράτα με. Έμα δηλαδή μία ώρα που και που.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Απών και Καντάδα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Τελευταία σου, καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και ένα μέρος, παιδιά, που μου αρέσει πάρα πολύ εδώ στη Χαλκίδα είναι το Queen Vanilla. Γιατί είναι από τα μέρη που δεν έχουν μόνο μία ώρα. Μπορείς να πας από το πρωί να απολαύσεις τον καφέ σου. Θα συνεχίσεις αργότερα με παγωτό, βάφλα ή γλυκό. Οπωσδήποτε θα δοκιμάσεις κάτι από όλα αυτά, γιατί είναι απίστευτα, το ένα καλύτερο από το άλλο. Και το βράδυ θα απολαύσεις χαλαρό κοκτέιλάκι με θέα την παραλία της Χαλκίδας. Queen Vanilla, Μακαρίου 13, ακριβώς στην παραλία Χαλκίδας. Κατερίνα Λιόλιου έρχεται σε λίγο εδώ στον Shock FM 104,8 για να φέρει το λογαριασμό.
1: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
2: Προσέχουμε.
1: Προνοούμε.
2: Προτιμάμε Vision Pro.
1: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
2: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853. Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
0: Υπάρχουν βραδιές που δεν τις παρακολουθείς απλώς. Τις ζεις, τραγουδάς, διασκεδάζεις και γίνεσαι μια μεγάλη παρέα με ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα για μια συναυλία γεμάτη συνέστημα και αγαπημένα τραγούδια. Στη σχολεία ΟΑΕΔ, στο Βασιλικό Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων more.com, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Οργάνωση παραγωγής, Οδός Ονείρων.
3: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
4: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή! Πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
5: Είστε έτοιμοι? Είστε έτοιμοι?
6: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Να του τα δώσω, βρε παιδί μου, αν υπάρχει θέμα. Να του τα δώσω. Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό εδώ, σαν Σοκεφέ με 104,8 και στην καλύτερη μουσική τη Χαλκίδα. Και αν είσαι από αυτού που ψάχνουν γυαλιά που να έχουν στυλ ποιότητα, αλλά και να σε κάνουν να νιώθει όμορφα όταν τα φορά, τότε μία είναι η στάση. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα είναι το κατάστημα που θα σε βοηθήσει να διαλέξει σωστά. Είτε ψάχνει για γυαλιά ηλίου, είτε για γυαλιά οράσεω, είτε για φακού επαφή. Θα στα βγάλουν όλα τα γυαλιά να τα δοκιμάσει, να δει πραγματικά ποιο ταιριάζει στο πρόσωπό σου και στις ανάγκες σου και όχι απλά να σε ξεπετάξουν και να σου πούν έλα πάρ' αυτό. Όχι παιδιά, και αυτό είναι που μου αρέσει στο Vision Pro. Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και τώρα τι θα κάνουμε, θα χορέψουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Χρήστο Μάστορα. Στο καφέ με 104,8 η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας είναι εδώ και χορεύουμε παρέα όπως και κάθε μέρα.

Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και άκου τώρα τι γίνεται στην Ισπανία, που είναι για άλλη μία φορά πάρα πολύ μπροστά. Δικαιούσε, λέει, 15 μέρες πληρωμένη άδεια από τη δουλειά σου, αν παντρευτείς. Δηλαδή, μετά από αυτή την είδηση, φαντάζομαι ότι πολλοί από τους εργέντες στην Ελλάδα θα έλεγαν: πού είναι τα Στέφανα, που υπογράφουμε. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει και η δεύτερη σκέψη. Μήπως να αρχίσουμε να ψάχνουμε κανέναν Ισπανό ή καμία Ισπανίδα. Όχι για τον έρωτα, παιδιά. Έτσι, για την άδεια το συζητάμε. Πέτρος Ιακωβίδης και Τέλη έρχεται αμέσως τώρα και αμέσως μετά αγαπημένος Νότης Φακιανάκης.

0: Σοκ FM 104,8 με Νότης Φακιανάκη από τα παλιά. Στεφανία Σταματίου μαζί σου και θα απευθυνθώ λίγο στα κορίτσια της παρέας. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ κάθε φορά που φοράω ένα φόρεμα, ας πούμε, με ανοιχτή πλάτη, με ένα νόμο ή στράπλες, πάντα σκέφτομαι τι θα βάλω από μέσα. Στο Unicorn, στην Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα, θα βρεις πολυμορφικά και στράπλες σουτιέν, λαστέξ, καπς, πάτζες και όλα τα αξεσουάρ που κάνουν όλα τα ρούχα να εφαρμόζουν τέλεια, δεν διαγράφει τίποτα, σε κολακεύουν τα πάντα. Οπότε παίρνω μια βόλτα από Unicorn, Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα, για να βρεις και εσύ αυτά που χρειάζεσαι. Κατερίνα Λιόλιου έρχεται σε λίγο, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, εσύ μένεις εδώ, δεν έχεις να πας πουθενά.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
9: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221-60-4692.
10: Μαρία, τι είπες?
11: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
10: Άστο,
11: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
8: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
10: Τι είπε το παιδί?
11: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
8: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.

0: πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dale. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
1: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
2: Welcome to Paradise Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
3: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
4: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Εδώ είμαι, επέστρεψα για να ακούσουμε ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Στο καφέ με 104,8 παρέχουμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο από τις 11 μέχρι και τις 2 καθημερινά. Δυναμώνεις ένταση γιατί ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα μας με Νίκο Απέργη. Και εγώ επιστρέφω με Γιώργο Μαζονάκη αλλά και διαγωνισμό. Δεν έχεις να πας πουθενά. Δυναμώνεις ένταση και συνεχίζουμε.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Για να ξέρετε, παιδιά, στο κρεβάτι πρέπει να είσαι πάντα από πάνω. Γιατί από κάτω έχει σκόνη.
2: Τον έπιασαν οι ζέστες.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου και τα τραγούδια, παιδιά, που αγαπήσαμε, οι φωνές που γίνονται μία αν σου έλειψαν. Τότε Παρασκευή 26 Ιουνίου, save the date. Η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται live στη Χαλκίδα στη σχολείο ΑΕΔ Βασιλικού. Εισιτήρια μπορείς να βρεις στο more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης, Γαλατικό, Χωριό και Plan B. Όμως εγώ σου δίνω 10 προσκλήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του Σοκ στο 697-800-1048, όνομα τεπώνυμο και τη λέξη συναυλία. 697-800-1048 στο Viber του Σοκ FM για να είσαι κι εσύ ένας από τους 10 τυχερούς που θα κερδίσουν μία πρόσκληση.
1: Γελιό, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλη μηνύσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick. Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
2: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
3: Ο Hugh Girl live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
4: Εσύ που θα είσαι.
3: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
1: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευοϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
5: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
0: Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
6: Βάλε τώρα.

Θοδωρής Φέρης και είπε στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Έχουμε φτάσει ήδη στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η Παναγιώτα κάνει μπάνιο στη θάλασσα έτσι χαλαρά και ωραία. Και εγώ αυτό που σκέφτομαι και δεν ξεκολλάει από το μυαλό μου είναι ότι θα ήθελα έναν καφέ παγωμένο και παγωτάκι.

0: γιατί έχει βάλει και υπέροχα κοκτέιλάκια. Δεν θα τα βρεις αλλού, θα τα βρεις εκεί και είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Έχει και πιο γλυκά κοκτέιλ. Μπορείς να δοκιμάσεις και ένα τιραμισού, μπορείς να δοκιμάσεις και ένα Dubai chocolate. Μπορείς να δοκιμάσεις φυσικά και τα κλασικά κοκτέιλάκια σου, μία μαργαρίτα, ένα porn star, ένα κάτι άλλο. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας και θα απολαύσεις όλη σου τη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί.
1: Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Τι ωραίο τραγούδι, αφιερωμένο στην Αθανασία. Ζω καφέ με 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και πες μου, πιο ενοχλητικό πράγμα από το να κάθεσαι στον ήλιο και να μην μπορείς να δεις αν δεν φοράς γυαλιά ηλίου και να κάνεις αυτές τις άσχημες ριντίδες και τις περίεργες εκφράσεις. Όχι, παιδιά, γυαλιά ηλίου οπωσδήποτε, όπου κι αν είσαι, όπου κι αν πας. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρεις πάρα πολλές επιλογές, πραγματικά για κάθε στυλ, και όχι κάτι να πάρεις απλά για να φοράς γυαλιά ηλίου, να πάρεις κάτι το οποίο θα σε χαρακτηρίζει, θα είναι αυτό ακριβώς που θέλεις και που θα πηγαίνει στο στυλ σου. Οπότε Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα σε βοηθήσουν εκεί να βρεις πραγματικά αυτό που σου ταιριάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 21 0 80 853. Και τώρα πάμε να τα σπάσουμε με Αναστασία εδώ στον Shock FM 104,8.

χαλαλά. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλά. Σε iOS και Android.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: αγαπημένο τραγούδι από Νίκο Οικονομόπουλο, χαρακτήρα σου και θέμα 104,8. Και αν ετοιμάζεσαι για το γάμο σου ή αν ψάχνεις ένα δώρο για τη μέλουσα νύφη που να είναι και ωραίο, να είναι και χρηστικό, να είναι και ποιοτικό, θα βρεις το Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα υπέροχες νυφικές ρόμπες. Υπέροχα νυχτικάκια για τις ξεχωριστές αυτές στιγμές της προετοιμασίας, πάρα πολύ κομψές επιλογές, πραγματικά θα δώσουν ακόμα περισσότερη ομορφιά σε αυτές τις στιγμές πριν από το μυστήριο. Οπότε παίρνα μια βόλτα Unicorn Κριεζότου 41 ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας. Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό έρχεται σε λίγο, εσύ μένεις εδώ στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας στον Shock FM 104,8.
1: Αν το αλλάξεις τώρα σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
7: Μόνο Destral δε δούσεις.
6: Αλουμίνιο, σιδηρός.
7: Και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
6: Άρα ξεκινάμε.
7: Φύγαμε για Destral δε δούσει.
6: Βασιλικό Ευβίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
8: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί ο Λιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
11: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Έφτασε μεσημεράκι και είμαστε εδώ στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου, πάντα σε αυτή την όμορφη παρέα. Σου έχω τόσες πολλές επιτυχίες. Έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου για να φέρει το λογαριασμό. Σου έχω Κωνσταντίνο Αργυρό και Καμπάνες για να χορέψουμε. Σου έχω Σπύρο Κέσαρη και Καρμικό. Σου έχω και Ριέλληνιδο, εξηγήστε μου, που το αφιερώνω στη Μαρία από Αρτάκι. Για πάμε να συνεχίσουμε. 104.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά, ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα, κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε, ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού. Άσε, εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε, παιδιά, λέει, κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά, μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένα καράφλα τύπο και είναι τελείω αναποφάσιστο. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει. Θέλει να μπει.
2: Ρε, Γιώργο, θέλει να βγει. Γιώργο,
1: οπότε ο ηλίθιο μπαίνω, βγαίνει όλη την ώρα, δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβιο του κοιτού. Όπα, όπα, όπα. Αυτόν τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
2: Έλα, ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Ποιος να μου το πει ότι δεν θα μου έφταναν τα μαγιό που έχω και θα ήθελα κι άλλα κι άλλα κι άλλα, αν είσαι κι εσύ σε τέτοια φάση με μένα. Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα, θα βρεις μαγιό, γυναικεία, αντρικά, παιδικά, τέλεια beachwear, όλα όσα χρειάζεσαι για την

0: παραλία, μεγάλη ποικιλία, πάρα πολύ ωραίες ποιότητες, πάρα πολύ γνωστές μάρκες. Θα σε βοηθήσουν να βρεις και αυτό που σου ταιριάζει και στο σωματότυπό σου και στις ανάγκες σου. Οπότε, Unicorn Κριεζό του 41 ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας. Αν αβήσει και Αιγαίο, έτσι καλοκαιρινό, έρχεται σε πολύ λίγο εδώ στον Shock FM 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινής είσαι.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Ωχ, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει, επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
4: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-9969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε,
6: προσέχουμε,
5: προνοούμε,
6: προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
6: Vision Pro, Ερμού 51, τηλέφωνο 2221-080-853.
7: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
8: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
7: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
8: Είναι η παρέα,
7: οι αγώνες,
8: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
9: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
8: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
10: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
11: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
12: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
13: Είστε έτοιμοι?

Από τη μία έχουμε την αναβίση με το Αιγαίο, από την άλλη έχουμε το καλοκαιρινό mood και υπάρχει ένα σημείο στην παραλία της Χαλκίδας που πραγματικά αξίζει να γίνει το στέκι μας, ειδικά για τώρα το καλοκαίρι. Μιλάω για το Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Μπορείς να πας από νωρίς το πρωί να απολαύσεις καφέ, παγωτό, γλυκό. Όλη την ημέρα είναι ανοιχτά, το απόγευμα μπορείς να χαλαρώσεις με θέα την παραλία της Χαλκίδας και να απολαύσεις ένα από τα δροσερά κοκτέιλάκια που έχουν φτιάξει. Υπέροχο σημείο, υπέροχα ποιοτικά και τα παγωτά και τα κοκτέιλ. Πραγματικά εγώ θέλω να πηγαίνω κάθε μέρα εκεί πέρα. Γιατί παιδιά, είναι το mood τέτοιο που σε βάζει στη διαδικασία έτσι να χαλαρώσεις με το που μπεις στο μαγαζί και καθίσεις εκεί πέρα, δεν θέλεις τίποτα άλλο. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Στο καφέ με 104,8 ο Γιώργος Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα. Πολύ αγαπημένο μου τραγούδι και το αφιερώνω στο Στέφανο, έτσι γιατί πέρασε και το μάθημά του. Στέφανε, καλό πτυχίο.

Τι ξενύχτια έχουμε κάνει με αυτό το τραγούδι, με Ιουλία Καλυμάνη και Ανεξάρτητη, μου λέει η Βασιλική. Στο αφιέρωνο, Βασιλική μου, στο καφέ με 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και αν θέλεις γυαλιά, ηλίου, οράσεως, ό,τι πραγματικά χρειάζεσαι για να, να νιώθεις εσύ καλά, να είναι κάτι δηλαδή που το φοράς και να νιώθεις εσύ ότι είναι αυτό που σε αντιπροσωπεύει, είναι εσύ. Θα περάσεις μία βόλτα από Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Είναι πραγματικά το κατάστημα που θα σε βοηθήσουν εκεί να διαλέξεις σωστά και να μην δώσεις φυσικά μία περιουσία, γιατί να σου πω ότι τρέχουν προσφορές πραγματικά όλο το χρόνο. Θα βρεις δηλαδή και αυτό που θέλεις, θα βρεις και καλή ποιότητα, θα βρεις και κάτι που να είναι value for money, που για μένα είναι το πιο σημαντικό. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 22 21 0 88 53. Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται αμέσως τώρα και όπου και αν πας, Shock FM θα ακούς. Shock FM 104,8.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Εντάξει, είναι σημαντικό να τα βρίσκουμε με τον εαυτό μας, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλά φιλιά στη Χριστίνα που μου λέει ότι η έρευνα λέει ότι χρειάζονται 4 μέρες για να αναπληρώσεις 1 ώρα χαμένου ύπνου και σύμφωνα με κάποιους γρήγορους προϋπολογισμούς θα ξανανιώσω καλά το 2065. Εντάξει, παιδιά, χρειάζεται χρόνος και για να χαλαρώσουμε και για να νιώθουμε έτσι. Να περνάς γενικά χρόνο με τον εαυτό σου και αυτό που λέει, να νιώθεις καλά. Στο καφέ με 104,8 να περάσεις όμορφα και σήμερα, ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν πας, μας ακούς μέσα από το FM σου και μέσα από το La La La Radio.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-99-69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Ταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22210, 20145.
11: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
9: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
11: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
9: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
11: 60%? Πολύ καλό αυτό.
9: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
11: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
9: Optics Poly.
11: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
12: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό. Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
13: Weekend parties. Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
14: Πολιτικά ευβίας.
15: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
14: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
16: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ήθελα να σε ρωτήσω, ρε Γιώργο, πώς καταφέρεις και κάνεις τόσες βλακίες καθημερινά?
2: Παιδιά, το μυστικό είναι να ξυπνάς πολύ νωρίς το πρωί.
0: Ε? Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

Shock FM 104,8. Ακούστε.

0: τρελά. Ο Σοκ FM με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις.
1: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
2: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
3: Εσύ που θα είσαι.
2: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
4: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
5: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
4: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
6: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
4: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
7: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
8: Βάλε τώρα μου.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223058220.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
8: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
9: Το κοριτσάκι.
10: Υπάρχουν βραδιές που δεν τις παρακολουθείς απλώς. Τις ζεις, τραγουδάς, διασκεδάζεις και γίνεσαι μια μεγάλη παρέα με ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα για μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα και αγαπημένα τραγούδια. Στη σχολή ΟΑΕΔ, στο Βασιλικό Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων more.com, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Οργάνωση παραγωγής, Οδός Ονείρων.
0: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύμπαν.

Ο νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Σωστά.
1: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
2: Ναι, σωστά. Είναι και πολλές. Ναι.
1: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν. Σωστά.
2: Ναι, για πες.
1: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο. Σωστά.
2: Ναι.
1: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ. Δεν είσαι.
2: Ναι, καλά.
1: Δεν φεύγει να το μια μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Μάτια.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα
1: και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
3: Μαρία, τι είπες?
4: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
3: Άστο,
4: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
5: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
3: Τι είπε το παιδί?
4: Πολύ λάκκο, 40% έκπτωση.
5: Optics Poly, για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
6: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
7: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
9: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
8: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
10: Είστε έτοιμοι?

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε, για μας, θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα. Κατέβασε το Λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Ο μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral Δεδούσης. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
9: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσει.
9: Destral AVE, αφή δεδούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 22950 35005.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
12: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
13: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
14: Εσύ που θα είσαι.
13: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
15: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
14: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευοϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μίκι Μάους, ας πούμε.
2: Α, ναι, ποντίκι είναι κι αυτό, σωστά.
1: Σωστά. Ναι. Ωραία. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινί, σε λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Σοκαφέν 104,8.
4: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 559969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
7: Στην Αμερική
6: γίνεται γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
8: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
9: Βάλε τώρα μου

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα. Τόσα μιλιώτα σε εδώ θα σου δώσω. Χίλια φιλιά στα χίλια ή στη χίλια ύψωσέ τα. Αν μπορείς μέτρησέ τα. Κι ύστερα χωρέ...

0: τα πάτωμα. Ωραίο, ε!
1: Παλόκα είναι.
0: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
0: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
1: Και αυτό Παλόκα.
0: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
0: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
0: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
0: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
0: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
0: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Μαμά, θέλω περιποίηση.
6: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
5: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
6: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
7: Tubes, Wakeboard, Water Ski, Adrenaline On.
8: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
9: Πολιτικά Ευβοίας.
10: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
11: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
12: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
11: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
12: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
12: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω, sorry.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Πρέπει να σκαλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω, ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με βλεκτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλή, ναι, και εγώ θέλω να με βλεκτάρει. Θα με βλεκτάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αξινόμη, έχω κάνει λάθος.
4: Σοκ FM απογεύματα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε και σήμερα, απογευματάκι Τρίτης, Σοκ απογεύματα εδώ στον Σοκ FM 104,8 με Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο
2: και Ελένη Φούρλη.
0: Εμείς είμαστε μέχρι τις 8 και σήμερα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Δεν στα πάω, στα πάω, δεν το ξέρεις τώρα.
0: Τι μου πες?
2: Με το πιάσιμο.
0: Άλλο αυτό.
2: Α.
0: Τι κάνεις από θέμα εντερικό? Γιατί χθες έφαγε στο Κωνσταντινοπολίτικο φαγητό. Εγώ περιμένω εδώ πέρα να μου πεις ναι.
2: Ναι, δεν το ξεχάσει αυτό.
0: Ήρθες κανονικά στην ώρα σου.
2: Ναι, ναι. Ήταν σουτζουκάκια με. Σουτζουκάκια.
0: Σουτζουκάκια ζεμερνέικα.
2: Δεν ξέρω αν τι ήταν.
0: Όχι, από Κωνσταντινούπολη. Ναι, τέλος πάντων.
2: Ναι. Με... Ήταν καυτερά.
0: Ναι.
2: Με πατάτες που. Να σου πω την αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
2: Οι πατάτες δεν τρώγονταν.
0: Τώρα μας ακούει. Η γυναίκα σου κοιμάται.
2: Λογικά θα κοιμάται.
0: Α, γι' αυτό τα λες. Είπα κι εγώ. Οι πατάτες δεν τρώγονταν. Τα σουτζουκάκια.
2: Τέλεια. Και μεγάλα. Και δεν ήταν τα μικρά τα σουτζουκάκια. Μιλάμε τα νοσηλώσαν μπιφτέκια.
0: Α, μπράβο.
2: Τεράστια.
0: Άρα καλό έφαγες, δεν σε πείραξε τίποτα?
2: Όχι, πάλι καλά.
0: Όλα καλά, μπράβο.
2: Δεν έχω θέμα με τα καυτερά εγώ.
0: Α, ωραία.
2: Ναι.
0: Εσύ, η άλλη γύρω σου δεν ξέρεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Εσείς τι κάνατε? Σήμερα είναι Τρίτη, είναι Friends Day, να βγούμε με τους φίλους μας. Γι' αυτό και εγώ έβαλα ένα ωραίο φόρεμα σήμερα για να βγω με τις φιλενάδες μου μετά.
2: Α, θα βγεις μετά.
0: Αμέ, θα βγω μετά. Όχι, θα κάτσω να βλέπω εσένα.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Κοίτα, ρε,
0: ορίστα, θα τα δεις από τα stories. Μα τα βλέπεις όλα. Εσείς εκεί έξω τι κάνατε? Καλησπέρα Μέρη, καλησπέρα Γιάννη. Ορίστε, με το που ξεκινήσαμε. Καλησπέρα στο Στέφανο. 697-800-1048. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Εδώ είμαστε και θα πεταχτούμε μέχρι την Ισπανία τώρα. Όπου καλά, έχει γίνει κάτι που είναι, νομίζω ότι είναι και λίγο παράνοια, λίγο τρελό. Το τέλος του υποτισμού, λέει, με το ζόρι στην Ισπανία. Το χειροφύλημα πλέον στέλνει τους Ισπανούς στο εδόλιο για σεξουαλική παρενόχληση.
1: Τι λες εσύ, και αυτό το απαγορεύσανε.
0: Πολύ αυστηρά τα πράγματα, ρε παιδιά. Αφήστε και τίποτα, ξέρω κι εγώ. Η Ισπανία βρίσκεται, λέει, στην πρώτη γραμμή της καταπολέμησης της έμφυλης βίας και πλέον και με το χειροφύλημα. Μπορεί πολύ απλά να φιλήσεις μια γυναίκα στο χέρι, υποτικό, πολύ ωραίο, και να σου κάνει καταγγελία. Αυτός με φίλησε στο χέρι, κατάλαβες.
1: Ναι. Και αν είναι παπάς.
0: Με την αράδα του θα πατάσει με εσύ τώρα. Με τον παπά, θα κάνει την παπαδιά, που ξέρω. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέλος τα δωρεάν δέματα από Temu και Shein, πώς το λένε αυτό, χρέωση 3 ευρώ από 1η Ιουλίου. Το λέω γιατί πολλοί κόσμος παραγγέλνει και από αυτά. Χαμός γίνεται.
1: Ναι.
0: Ο Λιονέλ Μέση που θα κάνω ειδικό αφιέρωμα σε λίγο.
1: Μπράβο,
0: εδώ στα σοκαπογεύματα. Θα κάνω ειδικό αφιέρωμα. Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με 18 γκολ. Τι γέλιο επίσης έχω ρίξει με το Σάκη Ρουβά. Ο οποίος ανέβασε ένα βιντεάκι του από μια συναυλία που έκανε στην Κύπρο. Μια πρόσφατη συναυλία του στην Κύπρο. Χτυπιόταν τόσο πολύ που ούτε ο ίδιος δεν το πίστευε.
1: Καλά, αρέσει. Πώς δεν το είχε καταλάβει ότι χορεύει τόσο.
0: Ναι, εντάξει, φαντάζομαι ήταν μέσα σε μια έτσι πολύ έντονη κατάσταση και διάθεση και δεν κατάλαβε πόσο πολύ κουνιόταν.
1: Σοπαρε.
0: Πόσο πολύ κουνιόταν. Έτσι λοιπόν έβαλε. Κάπου το πάσεζε. Έτσι λοιπόν. Έβαλε μία μουσική έτσι λίγο κλασική, δεν ξέρω τι μουσική έβαλε, και άφησε τον εαυτό του να τον βλέπει να χορεύει έτσι, να χτυπιέται τόσο πολύ. Βρε, να χτυπιώσουν και εσύ στην ηλικία
1: που σκάκι. Πάσκαλα, εγώ θα καπάθει, πώς το λένε, πόσες κράμπες αν το κάνει αυτό.
0: Δεν πραγματικά.
1: Πόσο είναι ο Ρουβάς?
0: Τι πόσο είναι, ξέρω εγώ, 50 κάτι δεν είναι.
1: Είναι τόσο.
0: Σίγουρα.
1: Εγώ στα 55 δεν έχω πάρει σύνταξη.
0: Η Lego ετοιμάζει ταινία με πρωταγωνιστή τον Κιάνου Ρίβς, τον αγαπώ τον Κιάνου Ρίβς, σας το έχω πει έτσι. Και ο Brooklyn Beckham, η ανάρτηση των γονιών του που τον εξόργησε, θέλω να με αφήσουν ήσυχο. Τι τραβάει και αυτή η οικογένεια.
1: Ναι, ρε, εσύ, άσο, χαμός.
0: Τι τραβάει και αυτή η οικογένεια. Και φήμες λένε το ότι η γυναίκα του Brooklyn με την μάνα του, με την πεθερά δηλαδή, δεν τα πάνε καθόλου καλά, γι' αυτό ξεκίνησε.
1: Είναι πεθερά στη μέση.
0: Αυτό το μαναφούκι.
1: Άστο. Αν είναι πεθερά και ανακατεύεται.
0: Μα ανέβασαν τώρα οι γονείς του ένα post για τη γιορτή του πατέρα την Κυριακή και παρεξηγήθηκε αυτός και ο γιος και λέει: δεν θέλω να ασχολούνται καθόλου. Ούτε να λένε το όνομά μου, ρε παιδί.
1: Τι λες, ρε εσύ.
0: Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Αυτά έχουν.
1: Άστο, σε μένα το λες τώρα.
0: Αυτοί οι πλούσιοι. Σε σένα το λέω που τσακώνεσαι με όλο τον κόσμο.
1: Βγάζει μα από εκεί, μου κάνει το όνομα.
0: Summer in Greece, Γιώργος Μαζονάκης, Greek χαμάκι και τέτοια.
1: Καλή, ναι.
0: Για πάμε.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στον Ανδρέα. Καλησπέρα στη Μέρη. Καλησπέρα στην Ιωάννα. Καλησπέρα στο Στέφανο. Ορίστε, το μάθημα το χθεσινό πήγε πάρα πολύ καλά. Που μας έλεγε από χθες, μάλλον σήμερα έγραφε. Αλλά μας έστειλε από χθες. Οπότε όλα καλά. Μπράβο, συγχαρητήρια, Στέφανε. Σήμερα μπορούμε να το γλεντήσουμε και επίσημα. Έτσι δεν είναι? Καλό στον Κεφίρ.
1: Καλησπέρα, κυρία Ελένη. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Κυρία σήμερα,
1: ναι.
0: Γιατί τι έγινε και τέτοια σήμερα, τέτοια απόσταση κρατάς μεταξύ μας?
1: Να ξέρετε, ένα θα πω. Σας βρίσκω πάρα πολύ, πώς το λένε, όμορφη.
0: Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και πολύ γοητευτική.
0: Κύριε Κεφίρη, να είστε καλά. Φαντάζομαι άκουσες αυτό με το χειροφύλημα πριν και σε πήγε 5-5.
1: Πας καλά τώρα? Καλά, έχουν και κάτι κλήσεις.
0: Καλά μέχρι να έρθει στην Ελλάδα.
1: Καλά, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Έχεις χρόνο ακόμα, μην αγχώνεσαι εσύ με αυτά.
1: Πω ρε εσύ, με τόσα χειροβλήματα που έχω κάνει, έπρεπε να είχα μπει φυλακή από πέρσι.
0: Αχ, Παναγία μου, τι θα κάνω με αυτόν εδώ? Και όχι τίποτα άλλο, έχει υπογράψει και συμβόλαιο, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τριετές. Για πες.
1: Λοιπόν, παιδιά, κυρία Ελένη, ακούστε.
0: Έλα,
1: αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι στους 32 βαθμούς.
0: Πολύ ωραία.
1: Ανεβαίνουμε.
0: Το έγραφε και το αυτοκίνητό μου σήμερα. 32 έγραφε.
1: 32,
0: Το μεσημέρι.
1: Σοπαρε, μπράβο. Αύριο Τετάρτη 32. Πέμπτη 32. Παρασκευή 32, όλα αυτά θα φτάσουν 32 τώρα.
0: 32,
1: Ναι.
0: Σαββατοκύριακο έχουμε τα πρώτα, έτσι, τις πρώτες προβλέψεις.
1: Σάββατο φτάσει 31.
0: Και το ήξερα. Ότι όλοι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο και το Σαββατοκύριακο πέφτει.
1: Λες να έχει μουντίλα.
0: Δεν πειράζει, ό,τι και να έχει, εμείς θα πάμε στο τουζ. Ορίστε, μαζευόμαστε να πάμε στο τουζ, παιδιά. Έχει μια τέλεια πισίνα, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ρυθμός, ωραία ατμόσφαιρα. Όλα αυτά συμβαίνουν στο τουζ στα πολιτικά Ευβίας. DJ sets, μουσική, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα και παρέες που ξέρουν να περνάνε πραγματικά πάντα καλά. Τουζ στα πολιτικά Ευβίας και καλοκαιρινές βραδιές όπως πρέπει.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning.
3: Έχω ανακαλύψει ένα πολύ ωραίο τρικάκι,
0: ναι,
3: το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο περπάτημα.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, λες κάθε μέρα θα βγω έστω για μισή ώρα για περπάτημα.
0: Έτσι,
3: σωστά.
0: Λέω.
3: Αν χάσεις μια μέρα, πρόσθεσέ το στην επόμενη μέρα.
0: Και αν χάσω και την επόμενη,
3: πρόσθεσέ το στη μεθεπόμενη.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ αύριο θα πρέπει να περπατήσω περίπου 2 εβδομάδες.
0: Γιώργο.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8. Αλυμπινίσης. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
3: Σταμάτα! Άκου το σώμα σου! Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς! Θέλεις αλλαγή! Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Δυνάμωσε το σώμα σου! Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια!

0: καρδιά να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
1: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
2: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
4: Αχιέχ, Summer Competition.

0: τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.

0: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Σοκ απογεύματα καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα λοιπόν, απογευματάκι Τρίτης, είμαστε εδώ. Καλημέρα στα παιδιά μας, καλημέρα στο Στέφανο. Ορίστε, είπε ο Κεφίρ για το κυρία Ελένη και όλοι τώρα στο Viber με λένε καλησπέρα κυρία Ελένη.
1: Αυτός
0: φταίει που το ξεκίνησε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ιστορικό ρεκόρ στο Μουντιάλ 2026 για το Λιονέλ Μέση. Έφτασε τα 18 γκολ και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών. Και μπράβο του. Η σύζυγός του πάντα δίπλα του. Δεν αποχωρίζεται ποτέ τον σύζυγό της. Εκεί στους αγώνες, πάντα δίπλα. Μετά το τέλος του αγώνα, λοιπόν, η σύζυγός του Μέση, Αντωνέλα Ροκούζο, αυτό είναι το όνομά της, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση για το ρεκόρ του.
1: Ναι.
0: Τι τιμή, έγραψε. Τι τιμή να σε βλέπω να κάνεις ιστορία ξανά και ξανά.
1: Μπράβο, ρε, εσύ.
0: Ρε παιδιά, είναι μεγάλος. Είναι μεγάλος καλλιτέχνης, μην να πω. είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής, δεν το συζητάμε
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ρε, εντάξει,
0: ο οποίος αύριο έχει γενέθλια.
1: Σόπερ, πώς γίνεται.
0: Χρόνια του πολλά, νομίζω κλείνει τα 38.
1: Α, 38.
0: Κλείνει τα 38 αύριο ο Λιονέλ Μέση και ξέρετε πώς το έμαθα. Εντελώς τυχαία, γιατί έψαχνα στο Google Μέση
1: ναι.
0: για να μου βγάλει έτσι λίγο τα νέα, τα τελευταία. Και, ναι. εντάξει, έψαχνα λοιπόν που λες Μέση και μου έβγαλε το Google ότι είναι καρκίνος και ότι είναι και αύριο έχει γενέθλια. Κλείνει τα 38.
1: Ναι.
0: Επίσης θέλω να σας πω ότι με το που πατάς στο Google, δείτε το, δοκιμάστε το. Με το που πατάτε στο Google Μέση,
1: ναι.
0: το Google το γιορτάζει αυτό. Βγάζει πυροτεχνήματα, βγάζει μπάλες, βγάζει για πάντα το μία να δεις.
1: Κάτσε μία να πατήσω, περίμενε.
0: Πατήστε
1: Μέση με δύο S.
0: Όπως είτε στα ελληνικά το γράψετε είτε όπως θέλετε. Ναι. Για γράψε Μέση, ναι. να δεις τι σου βγάλει.
1: Έλα ρε, βγάζει πυροτεχνήμα. Ρε εσύ, πω χαμός, πολύ πυροτεχνήμα.
0: Άμα είσαι χαζό, το ξέρω.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα εδώ στον Σοκ FM με 104,8. Και ναι, αδέρφια, θα σας αφήσω και θα πάω στη Σύρο. Βρήκα τη δουλειά των ονείρων μου.
1: Στη Σύρο.
0: Στη Σύρο. Πώς λέμε, στην Πάρο και στην Άξο.
1: Μπράβο.
0: Όχι, εγώ στη Σύρο. Εκεί θα αλλάξουμε τον αέρα μας, στην Πάρο και στην Άξο. Ενώ στη Σύρο τι θα κάνουμε. Καταρχάς, ξέρεις ότι είμαι μεγάλη γατομάνα.
1: Ναι, το ξέρω αυτό.
0: Το ξέρεις. Κολλάει, διότι ο μη κερδοσκοπικός, παιδιά, οργανισμός Σύρος Cats προσφέρει ένα πρόγραμμα ανταλλαγής εργασίας, λέει, στη Σύρο. Με αντάλλαγμα τη φροντίδα αδέσποτων γατών, οι εθελοντές λαμβάνουν δωρεάν διανομή, δωρεάν πρωινό φαγητό και κάλυψη λογαριασμών. Τέλειο!
1: Τέλειο! Σόπαρε!
0: Ναι, αλλά...
1: Μπήκε κάτι...
0: Να σε βλέπω σαν γάτα από εδώ και πέρα.
1: Ναι, ρε, μπας και με κεράσεις.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Είμαστε εδώ στον Show FM 104,8. Όσο καπογεύματα καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 5 με 8. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Είδες, σε λέω λάθος.
1: Τι, γιατί?
0: Σε λέω Ανδρέα.
1: Ναι, το ξέρετε ότι δεν έχω παρατηρήσει ακόμα, ε.
0: Ναι.
1: Τώρα που το έχω παρατηρήσει.
0: Άρα είσαι Ανδρέας.
1: Ναι, άστα.
0: Είσαι Ανδρέας.
1: Ρε, εσύ και ταυτότητα έτσι με.
0: Ανδρέας.
1: Ναι, ναι, γιατί δεν είχα πάει να βγάλω.
0: Είναι λάθος.
1: Είναι λάθος.
0: Αυτός που σου έβγαλε την ταυτότητα έκανε λάθος. Κανονικά είναι Ανδρέας, αλλά να μην το συζητήσουμε τώρα.
1: Μήπως δεν πρέπει να το πω κιόλας.
0: Διότι έχω να πω κάτι πολύ πιο σημαντικό. Ετοιμαστείτε στο Viber, να ετοιμαστεί το Viber, παρακαλώ, να πάρει φωτιά. 697-800-1048. Διότι αν σας έλειψαν τα χαμόγελα, αν σας έλειψαν οι παρέες που ενώνονται και τραγουδούν μαζί, τότε ελάτε αυτή την Παρασκευή να γίνουμε ένα με την Ιουλία Καραπατάκη. Αυτή την Παρασκευή, λοιπόν, 26 Ιουνίου, η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ όμως. Στη σχολείο ΑΕΔ στο Βασιλικό Χαλκίδας για μια βραδιά γεμάτη συνέστημα και τραγούδι. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και στα φυσικά σημεία προπόληση Γαλατικό Χωριό και Plan B. Και βέβαια, εμείς εδώ στα Σοκαπογεύματα δίνουμε 10 προσκλήσεις σε όλους εσάς που θα στείλετε, βέβαια, στο Viber. Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη. Προς το τέλος της εβδομάδας. 697-800-1048. Το ονοματεπώνυμό σας, την ένδειξη συναυλία, την ένδειξη Ιουλία, ό,τι θέλετε το αφήνω πάνω σας, αρκεί να καταλάβουμε κι εμείς ότι ενδιαφέρεστε για τις ωραίες προσκλήσεις που δίνουμε.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0 544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
10: Εσύ που θα είσαι.
9: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
11: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
10: Άρα ξεκινάμε.
12: Φύγαμε για Destral Δεδούση.
10: Βασιλικό Ευβίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Δεδούση. Η βάση για κάθε κατασκευή.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Ηλίας Βρετός και λάθος σου εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Είμαστε εδώ, σοκαπογεύματα, απογευματάκι Τρίτης. Και βέβαια, με αυτή τη ζέστη, ένα χειροποίητο παγωτό από τον Λιάτη είναι ό,τι πρέπει, αγαπημένα μου παιδιά. Αρτοποιεί ο Λιάτης, σπιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Μιλάμε για χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής. Αν δοκιμάς, όποιος παίρνει, ξαναπαίρνει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όποιος τρώει, ξανατρώει. Δεν υπάρχει και αντίθετο σε αυτό. Τηλέφωνο επικοινωνίας, αν θέλετε, 22-21-60-49-71. Να ρωτήστε και τα παιδιά μας οτιδήποτε θέλετε. Αρτοποιεί ο Λιάτης και εκτός από τα παγωτά, δεν ξεχνάτε το καθημερινό ψωμάκι που έχουμε στο τραπέζι. Είτε σας αρέσει να τρώτε μεσημέρι είτε βράδυ, είτε και μεσημέρι και βράδυ, όπως εγώ. Χειροποιεί τα ψωμιά αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι. Μουα, μουρλιά. Και έχω τα τρία επαγγέλματα, τα οποία θα με βοηθήσετε κι εσείς βέβαια να μας πείτε ποια πιστεύετε ότι είναι.
1: Ναι.
0: Τα τρία επαγγέλματα που δεν χωρίζουν ποτέ.
1: Με τίποτα.
0: Τα τρία επαγγέλματα που έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά διαζυγίων.
1: Α.
0: Για πες μου ένα επάγγελμα που πιστεύεις, ρε παιδί μου, ότι δεν χωρίζει αυτό το επάγγελμα.
1: Με τίποτα.
0: Με τίποτα.
1: Παπάς, παπαδιά. Δεν έχω δει παπά να έχει χωρίσει.
0: Δεν είναι κακό. Ναι, ναι. Ισχύει.
1: Έχουν χρόνια σχέση.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Ναι.
0: Κάποιο άλλο.
1: Άλλο δεν μου έρχεται.
0: Για πείτε εσείς αν σας έρχεται τώρα. 697-800-1048. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber μπορεί να πέσει τουλάχιστον μέσα στο ένα. Τρία είναι τα επαγγέλματα που σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά διαζύγια.

0: ήταν Άννα Βύση και Αιγαίο εδώ στον Σο Καφέ με 104,8 και γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός στο Viber. Πυροσβέστες λέτε. Ότι δεν χωρίζουν και καλά οι πυροσβέστες.
1: Ναι, εσύ.
0: Μαρία. Ναι. Εκτινίατρο είπατε. Γεια σου Παρασκευά. Γιατρός λέει μήπως δεν χωρίζουν οι γιατρός με την νοσοκόμα.
1: Αν τα έχουνε λέει. Λογικά, αυτό κατάλαβα.
0: Τα φτιάξαν μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Ναι, κοίταξε, κοίτα πόσο κοντά τώρα είναι αυτό το μήνυμα εδώ πέρα, γιατί θα πω σε λίγο. Οι γεωπόνοι δεν χωρίζουν, οι θρησκευτικοί λειτουργοί δεν χωρίζουν. Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Σε ένα-δύο, για να δω τι βλέπω εδώ, τι λέει η ερευνά μας.
1: Πέσαμε μέσα.
0: Εντάξει, πέσατε στο ένα από ό,τι βλέπω εδώ. Διότι οι ασφαλιστές έρχονται στην τρίτη θέση.
1: Τι, που δεν χωρίζουν.
0: Που δεν χωρίζουν.
1: Ναι, ισχύει, έχω μια φίλη.
0: Το επάγγελμα του ασφαλιστή, και ξέρεις κάτι, είναι περίεργο γιατί οι ασφαλιστές συνήθως βλέπουν πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι, άλλο αυτό.
0: Πώς άλλο.
1: Άλλο αυτό λέω.
0: Έχει να κάνει και με αυτό. Ναι. Όταν βλέπεις πολύ κόσμο, δεν αυξάνονται και οι πειρασμοί.
1: Έλα, μωρέ. Τους βλέπεις σαν πελάτες, δεν τους βλέπεις σαν
0: ψέματα. Καλά, πελάτες, αλλά έτσι χώρισε και ο Μπρατ Πιτ με την.
1: Γιατί είχε και αυτός πολλούς πελάτες.
0: Όχι, αλλά έτσι γνώρισε στο επάγγελμα πάνω την Ατζελίνα Τζολί.
1: Ναι.
0: Οι γιατροί.
1: Οι γιατροί είναι στην πρώτη θέση.
0: Οι γιατροί, ναι, είναι στην πρώτη θέση.
1: Πω.
0: Θέλω να σας πω, ασφαλιστές, γιατροί έρχονται στην πρώτη θέση, και που, οι επαγγέλματα δηλαδή που δεν χωρίζουν. Ενώ οι νοσοκόμες και οι νοσηλευτές,
1: ναι,
0: είναι από τα επαγγέλματα που χωρίζουν.
1: Σοπαρε.
0: Άκου τώρα, στον ίδιο χώρο δουλεύουν,
1: ναι,
0: από τη μία. Από την άλλη, οι μεν δεν χωρίζουν, οι δε χωρίζουν, κατάλαβες.
1: Οι άλλοι χωρίζουν, αυτοί μετά που, ναι,
0: μπέρδεμα.
1: Πω, πω,
0: μεγάλο
1: οι μικροβιολόγοι.
0: Οι στρατιωτικοί.
1: Ναι, ναι, εσύ. Τους έχεις στη λίστα.
0: Δεν τους έχεις στη λίστα, αλλά εγώ ξέρω από τη δική μου αυτή που ακούω τέλος πάντων ότι, ναι, η στρατιωτική είναι ένα επάγγελμα που χωρίζει.
1: Τι λες, ρε εσύ.
0: Τι.
1: Και η Ελένη, χώρισα τον πρώτη.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Εδώ είμαστε στον Shock FM 104,8. Είναι απόγευμα Τρίτης. Σήμερα βγαίνουμε με φίλους, έτσι λέει η επιστήμη. Πάρτε τηλέφωνο το φιλαράκι σας να βγείτε να περάσετε όμορφα σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί?
1: Αλλά όχι, τίποτα, εντάξει. Τρίτη, ε.
0: Δεν θα βγεις εσύ. Α, εσύ έχεις λουκάνικο σήμερα, το ξέχασα.
1: Εσύ μου το θυμήθηκε.
0: Εγώ, εσύ.
1: Αλλά σήμερα το αλλάξαμε το μενιού και βάλαμε θαλασσινά.
0: Α, ωραία. Ο Αντρέας δεν βγαίνει κάθε Τρίτη γιατί βλέπει μία σειρά και φτιάχνει πάντα λουκάνικο. Γιατί το χάλασες τώρα.
1: Με
0: γιατί το χάλασες και φτιάξεις θαλασσινά.
1: Πόσο λουκάνικο ακόμα.
0: Α, κατάλαβα. Θαλασσινά που είναι και αφροδισιακά.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Μετά τη σειρά, καταλάβατε τι θα γίνει απόψε. Βάλτε και το καρτελάκι αυτό που λέει μην ενοχλείτε σήμερα έξω από την πόρτα για να μην το δει η πεθερά και έρθει και σα χτυπήσει.
1: Ναι, όντως ισχύει, γιατί κάνει κάτι ντουαυτή. Λοιπόν, τόσο πάνω. Ναι, τι θέλω να πω. Ρε, εσύ γενικά το ξέρεις ότι τον έχει. Έχει λίγο κόσμο, έχει λίγο νεύρα.
0: Α, ναι, ναι. Καλά.
1: Ναι, άστο.
0: Τι νεύρα, έχουν πάθει κάτι. Μιλάνε μόνοι τους στους δρόμους, τσακώνονται με τον εαυτό τους, τσακώνονται με τα αυτοκίνητα, τσακώνονται. Γίνεται χαμός στους δρόμους της καρκίδας.
1: Άκου να δεις τι έπαθα χθες. Έχω κολλήσει τώρα σε ένα δρόμο εδώ πέρα στη γέφυρα.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να μπω τέλος πάντων σε ένα άλλο ρεύμα για να περάσω για να μπω και εγώ στο ρεύμα.
0: Ναι.
1: Και με αφήνει τέλος πάντων μία από αριστερά. Ωραία. Μία κυρία με το αμάξι της.
0: Μπράβο τη. Το έχω παρατηρήσει, οι γυναίκες αφήνουν περισσότερο.
1: Πάντα να ξέρεις.
0: Λοιπόν,
1: τέλος πάντων. Και πάω να περάσω εγώ να πω που λες το τέτοιο.
0: Ναι.
1: Και βλέπω μία μηχανή δίπλα μου. Ωραία. Στα αριστερά μου.
0: Ναι.
1: Και μου κάνει νόημα να κατεβάσω το παράθυρο.
0: Α, να κατεβάσω το παράθυρο.
1: Ναι. Όπα, λέω. Αρχίζει και φορτώνω. Εγώ θα τσακωθούμε, λέω.
0: Γιατί τι ήθελε αυτό. Έχει φορούσε κράνος αυτό.
1: Ναι.
0: Α.
1: Και τι μου λέει. Κατεβάζω το παράθυρο να ξέρω το.
0: Και πού τον άκουσε μέσα από το κράνος.
1: Έλα τη σκι.
0: Ήταν μου λέει. Κάχει φροντερή φωνή.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά μου λέει. Δεν ακούς, μου λέει. Τι είπε, δεν του λέω. Ναι.
0: Να σου πω κάτι, αυτό να το κοιτάξει.
1: Γιατί?
0: Γιατί τσακώνεσαι με όλο τον κόσμο.
1: Ναι, ρε, σε πραγματικά. Ήθελα να με προσπεράσει για να περάσει αυτό.
0: Και σου είπε και όλες ήταν, άρα σε κόρναρε για να σου πει δεν ακούς.
1: Ναι, απλά εγώ είχα τέρμα τη μουσική και δεν ακούγα.
0: Σο καφέ, αγάπη μου. Σο καφέ.
2: Γιώργος και Μαρία. Σο καφέ morning show.
3: Ποιος είναι άραγε, παιδιά, ο μυστικός εγώ στο καφέ morning show.
4: Ναι, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι πιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
3: Μέχρι στον βλέπει πιστολάκι μαλλιών.
4: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
3: Ένα θα σου πω. Μην παίξει Τζόκερ.
5: Δεν είναι αυτό, ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
6: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση.
3: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά. Το έχεις δουλέψει πρόσφατα.
6: Το δουλεύω χρόνια.
3: Χρόνια και πάρ' το ρε Φώτη.
6: Ναι. Παρασκευή.
3: Και ρε Φώτη. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο ρε Φώτη.
6: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
2: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
3: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
2: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
3: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
2: 60%? Πολύ καλό αυτό.
3: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
2: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
3: Optics Poly.
2: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
4: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
5: Tous Beach Bar and Water Ski Park.
4: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
5: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
4: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
5: Tous, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
4: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
5: Tous Beach Bar and Water Ski Park.
4: Stay salty.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
6: Και ρε, τι θα γίνει αυτή την Παρασκευή? Όλοι θα είμαστε στο Ιουλία Καραπατάκη. Και εσείς και εμείς και όλοι. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν, 26 Ιουνίου, στο σχολείο ΑΕΔ Βασιλικού, live η Ιουλία Καραπατάκη με τις τραγουδάρες της, με τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Εισιτήρια στο more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης, Γαλατικό χωριό και Plan B. Και είναι σίγουρα μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Εμείς εδώ στα Σοκαπογεύματα θέλουμε να έρθετε μαζί μας. Θέλουμε να κερδίσετε πολλές προσκλήσεις, γι' αυτό γρήγορα στο Viber που είναι και τσάμπα, όπως λέει ο Αντρίκος μας. 697-800-1048. 697-800-1048. Τα μηνύματά σας στο Viber, ονοματεπώνυμο. Ονοματεπώνυμο απαραίτητα. Και βέβαια γράψτε και την ένδειξη συναυλία, την ένδειξη Ιουλία. Ό,τι θέλετε μπορείτε και είναι εύκολο για εσάς. Σε λίγο θα ασχοληθούμε με την αποστολή της Νορβηγίας στο Μουντιάλ τώρα 2026. Ένα πολύ αστείο γεγονός.
7: Τι έγινε, τι κάνανε?
6: Θα γελάσουμε σε λίγο.

Αν είσαι ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM, καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: είχες ποτέ στο βιογραφικό σου.
1: Είμαστε εδώ στον Ζω Καφέ με 104,8 και πάμε να πούμε για τους παίκτες της Νορβηγίας, για την αποστολή της Νορβηγίας στο φετινό Μουντιάλ, η οποία τι κάνανε οι άνθρωποι.
2: Oh.
1: Το διαβάζω και γελάω πραγματικά, δεν μπορώ να το πιστέψω. Η Νορβηγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποφάσισε, λέει, να πάρει στις αποσκευές της, εκτός από ρούχα, εκτός από παπούτσια και εκτός από όλα αυτά, αποφάσισε να πάρει τόνους φαγητού.
2: Πού?
1: Έτσι ώστε μαζί στα μπαγκάζια τους, έτσι ώστε, λέει, οι παίκτες να αποφύγουν να καταναλώνουν Αμερικανιές, επειδή στην Αμερική και καλά το φαγητό δεν είναι υγιεινό.
2: Ναι.
1: Άκου τώρα, σύμφωνα που λέτε με τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, η ομάδα φέρεται να έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες με μια τεράστια αποστολή τροφίμων συμπεριλαμβανομένων 500 κιλά ψάρια.
2: Τι λες, 500 κιλά ψάρια.
1: Ψάρια. 116 κιλά παραδοσιακό νορβηγικό τυρί. Και 6.000 πορτοκάλια.
2: Τι λες, ρε Λένη.
1: Μα είναι δυνατόν.
2: Πω, δεν θα βρω μάλλον κάτω τώρα σε αποσκευές.
1: Πώς τα μεταφέρουν αυτά εντωμεταξύ.
2: Τι λες, ρε εσύ.
1: Παιδιά, απίστευτο, έτσι. Ο σεφ της εθνικής ομάδας Νορβηγίας, ο Άρον Έσπελαντ, είναι ένας πάρα πολύ διάσημος, λέει, σεφ στην Νορβηγία και τον πλήρωσε η ομάδα τώρα για να φτιάχνει ωραία φαγητά στους παίκτες. Πήρε επίσης 500 κιλά νορβηγικά θαλασσινά.
2: Ναι.
1: Τα οποία δεν ξέρω τι είναι τώρα αυτά τα θα. Εκτός από ψάρια, πήραν δηλαδή και άλλα 500 κιλά.
2: Καβούρια και τέτοια. Ξέρω εγώ.
1: Μύδια, στρίδια. Μήπως δεν πρέπει οι παίκτες να τρώνε θαλασσινά, λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων, σκέψου όμως αυτό να το έκαναν όλες οι αποστολές στον κόσμο.
2: Φαντάσου τώρα, εγώ να πάω να πάρεις εσύ τη βαλίτσα σου τώρα. Να πας στο σπίτι που έχεις, τέλος πάντων που πας, να ανοίξεις τη βαλίτσα, να πάω να βάλεις ένα βραγκί και να βρωμάει ψαρίλα. Και να ανοίξω και λίγο τη δικιά μου και να βρωμάει τρίλα. Ό,τι χειρότερο. Έχεις μυρίσει βραγκί που μυρίζει ψαρίλα. Άστο. Ό,τι χειρότερο.

0: Πω, όσο πολύ ταιριάζουν αυτοί οι δύο καλλιτέχνες.
1: Χαμός
0: Γιώργος Μαζωνάκης από ναι. Παιδί της νύχτας είμαι εγώ.
1: Τρομερά το είχαν πει.
0: Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα στη Γιώτα, καλησπέρα στο Δημήτρη. Πολλά πολλά πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά που μας στέλνουν τα δικά τους μηνύματα στο Viber 697-800-1048 για τα δικά σας μηνύματα.
1: Και για να δούμε τι ανεβάσαν οι διάσημοι. Λοιπόν, εσύ άκου να δεις τι έγινε. Η Εύη Θόδη τώρα, από ό,τι είδα, είχε πάει σε ένα γάμο, ήταν καλεσμένη, δεν κατάλαβα. Πήρε το μικρόφωνο και τραγούδισε.
0: Α, καλά, καλά έκανε.
1: Ρε,
0: χαρά και
1: τέλειο.
0: Καλεσμένη, σε καλά να πας τώρα σε ένα γάμο και να δεις ξαφνικά τη Θόδη να τραγουδάει. Τέλειο.
1: Έκανε χαμό, ναι, ρε,
0: και καλά εξηγήθηκε.
1: Η Έλληνα Τσαγκρινού ανέβασε ένα βίντεο τέλος πάντων που κάνει πρόβες, λέει ένα τραγούδι. Και είναι μαζί με τον Λάμπρο, τον Κωνσταντέρα.
0: Α,
1: ναι, ωραία. Μαζί.
0: Ζευγάρι αυτή,
1: ναι,
0: τώρα κολλητή. Και όπως λέει και η ίδια, είναι κάτι αληθινό.
1: Ναι.
0: Είπαμε εμείς ότι είναι ψεύτικο.
1: Όχι καλέ. Η Ιουλία η Καλυμάνη
0: ναι.
1: ανέβασε έτσι ένα βίντεο που είναι σε live. Καλά, τι.
0: Κουκλάρα. Εντάξει, άστο.
1: Πήγες
0: να πεις κάτι άλλο. Τώρα σε καταλάβαμε, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι,
0: κουκλάρα.
1: Ναι, και άκου να δεις αντί. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ανέβασε ένα story.
0: Ναι.
1: Κράζει.
0: Ποιον?
1: Κράζει μία μεταφορική.
0: Από εταιρεία courier.
1: Ναι, ναι, ναι. Μία μεταφορική. Είστε, λέει, για γέλια. Κούραση λέει αυτό το αστιάκι, λέει κάθε φορά λέει, που πρέπει να παραδώσετε. Ότι δεν είναι, λέει, κάποιο στο σπίτι και ότι χτυπάτε το κουδούνι και τέτοια.
0: Παιδιά, ισχύει.
1: Ναι, βρείτε, λέει, κάτι άλλο.
0: Και έχω στο μυαλό μου τώρα μια εταιρεία που το κάνει συχνά, δεν θα πω.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι μια εταιρεία που το κάνει συχνά.
1: Ότι και καλά χτύπησε το κουδούνι, δεν βρήκε
0: κανένα. Και καλά, ναι, γράφει, ρε παιδί μου, όταν πατά μέσα στο βάουτσερ, τέλο πάντων στον αριθμό που έχει,
1: ναι.
0: σου γράφει το ότι ναι, ήρθανε στο σπίτι σου και έλειπε, ξέρω εγώ.
1: Σου αρχίζει, μπορεί να από πάνω.
0: Και ζυνάσαι δύο μέρε να μην έχει βγει από το σπίτι.
1: Να σε καραντίνα.
0: Πίτσα μπύρα μου. Κατάλαβες κάπως έτσι. Αλλά η Courier δεν σε έχει βρει κατά τα άλλα. Νομίζω ότι θα έχετε άπειρες ιστορίες να μοιραστείτε μαζί μας με τις μεταφορικές εταιρείες. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, όποιος θέλει έτσι να πει κάτι, στο 697-800-1048. Και σε λίγο. Ρε, τι θα γίνει σε λίγο εδώ στα σοκαπογεύματα.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα.
4: Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22-210-20-145.
11: Έχω μεγάλες τσέπες.
12: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek.
4: κάτω από το φωνστέρ.
13: Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
14: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
15: Το κοριτσάκι.
16: Υπάρχουν βραδιές που δεν τις παρακολουθείς απλώς. Τις ζεις, τραγουδάς, διασκεδάζεις και γίνεσαι μια μεγάλη παρέα με ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα για μια συναυλία γεμάτη συνέστημα και αγαπημένα τραγούδια. Στη σχολή ΟΑΕΔ, στο Βασιλικό Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων more.com, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Οργάνωση παραγωγής Οδός Ονείρων.
17: Χορηγός επικοινωνίας SOC FM 104,8.
18: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
19: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
20: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
21: Για το πάρτι του μικρού.
22: Για την επέτειό σας.
21: Για την προαγωγή της.
22: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
22: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
21: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
22: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
21: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: πόσο πάθος. Εμά δεν μπορώ, έχω ενθουσιαστεί με αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Πόσο πάθος βάζει αυτό το παιδί σε αυτό το τραγούδι.
1: Να πούμε μια καλησπέρα. Να πούμε τώρα που βγαίνει τον καθρέφτη.
0: Α, τι να πεις.
1: Να πούμε μια καλησπέρα σε όλους τους προληπτικούς.
0: Επειδή είπε, θα σπάσω τον καθρέφτη.
1: Ναι, εγώ είμαι, ας πούμε.
0: Και ποιος είπε τώρα, δεν θυμάμαι, νομίζω ο κύριος Μαργαρίτης είπε ότι τα σημερινά παιδιά λέει δεν βάζουν πάθος στην ερμηνεία τους. Τώρα δεν έχει πάθος αυτή η ερμηνεία.
1: Έχει, ρε,
0: εδώ
1: καλά.
0: Τώρα έχω τρελαθεί εγώ, γι' αυτό εδώ μπήκα κατευθείαν να μιλήσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τους. Τι λέτε, στο τους θα βρούμε μια μεγάλη πισίνα. Καθαρό περιβάλλον με ομπρέλες, τραπεζοκαθίσματα, μπαρ, ξαπλώστρες, υπέροχη κουζίνα, καφέ και κοκτέιλ, water sports για μεγάλους και παιδιά παρέχοντας την απόλυτη ασφάλεια. Weekend party με DJ κάθε Παρασκευή, ελληνικές βραδιές, water sports και επίσης μπορούμε να νοικιάσουμε και σκάφος χωρίς δίπλωμα. Όχι, πείτε μου ρε παιδιά, τι άλλο θέλετε?
1: Εγώ
0: δηλαδή
1: τίποτα.
0: Πραγματικά, αγαπημένο τους στα πολιτικά, εκεί είμαστε κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και ποιος από εσάς δεν στρώνει το κρεβάτι του το πρωί?
1: Το πρωί. Μία μας λες για τρέξιμο, μία μας λες για στρώσιμο. Πότε προλάβουμε όλα, ρε?
0: Γιατί? Ποιο, το στρώνεις το κρεβάτι σου το πρωί?
1: Ρε, εσύ υπάρχει λόγος να το στρώσεις?
0: Ναι. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, λένε ότι αν στρώνεις το κρεβάτι σου κάθε πρωί, είσαι καλός σε δύο πράγματα.
1: Όπα.
0: Είσαι καλός σε δύο πράγματα.
1: Άρα δεν είμαι καλός σε δύο.
0: Για πες.
1: Εγώ δεν το στρώνω.
0: Λοιπόν, αυτοί που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, πρώτον, αγαπούν πάρα πολύ τη ζωή, λέει, και ότι θα ζήσουν πολλά χρόνια. Και δεύτερον, κάνουν καλό σεξ.
1: Άρα δεν κάνω εγώ.
0: Τι να σου εξηγήσω?
1: Θα το στρώνω από αύριο.
0: Τι να σου εξηγήσω?

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Ποιο να της το πει, θα αλλάξω εγώ τώρα το τραγούδι, αυτό το αφιερώσω στη μάνα μου, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Πού τη σκέφτηκα τη μάνα μου τώρα, κατάλαβες, Μανούλα, ακούς. Τώρα μου ήρθε εντελώς τυχαία, δεν τα έχουμε πει για την Παρασκευή το βράδυ που θέλω να πάω στην Ιουλία Καραβατάκη.
1: Μπράβο.
0: Δεν σου έχω πει ότι πρέπει να κρατήσει τη μικρή.
1: Κανόνισε με τον κύριο Σπάλι, το λέω.
0: Παιδιά, δεν γίνεται, έτσι το έχω πει.
1: Αλήθεια.
0: Τη μέρα, σήμερα Τρίτη.
1: Τρίτη.
0: Εντάξει, για να δω τώρα εντωμεταξύ, επειδή η Μανούλα θέλει και λίγο τον χρόνο τη, θέλει τον τρόπο τη για να τη ζητήσει.
1: Κατάλαβα.
0: Μπήκα στο chat GPT. Πώς το λένε αυτό?
1: Jeep, ναι, τέλος πάντων.
0: Αυτό, στο Jeep. Λοιπόν, μπήκα σε αυτό για να δω πώς μπορεί να πεις, λέει, στη μάνα σου να σου κρατήσει το παιδί.
1: Έλα,
0: άκου, παιδιά, κορίτσια, ακούστε, γιατί είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας τώρα, να μας κρατάει η Μανούλα το παιδί. Το να ζητήσεις, λέει, το chat από τη μητέρα σου να κρατήσει το παιδί είναι πιο εύκολο όταν δείχνεις σεβασμό στο χρόνο της και προσφέρεις ξεκάθαρες πληροφορίες. Εγώ δεν προσφέρω ξεκάθαρες πληροφορίες.
1: Και σεβασμό.
0: Ρώτα καταρχάς, λέει, νωρίς, μην το αφήσεις για την τελευταία στιγμή.
1: Έτομες τώρα, δεν τ' άκουσε.
0: Τόπα τώρα.
1: Ναι. Τι άλλο κάνεις?
0: Μανούλα, δείξε εκτίμηση, αναγνώρισε ότι σου κάνει μεγάλη χάρη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, μεγάλη χάρη τώρα, κρατάει το παιδί. Γίνε συγκεκριμένη, πες ακριβώς ώρες και μέρες. Λοιπόν,
1: Παρασκευή.
0: Θέλω αυτή την Παρασκευή, πόσο έχει, 26?
1: 26, ναι.
0: 26 από τις 9 μέχρι τις 12.
1: Ναι, καλά, μία κάτω.
0: Να το πω μία.
1: Ναι, ρε, εσύ, με την κίνηση και με αυτά.
0: Πρότεινε διευκολύνσεις, λέει. Πήγαινε εσύ το παιδί εκεί. Να το πάω από κάτω.
1: Ναι, άστο και την πόρτα.
0: Και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ που σου δίνει και έτοιμα παραδείγματα το chat. Αν θέλει, λέει, αν είναι για επίγουσα ανάγκη, σου λέει τι να πεις, μαμά μου έτυχε κάτι έκτακτο. Αν είναι να βγεις με το σύντροφο, μαμά θέλουμε να βγούμε ένα ραντεβού.
1: Α, ωραία.
0: Αν θες, λέει, να το καθιερώσει μια φορά την εβδομάδα, ακούστε τι πρέπει να πούμε στη Μανούλα. Μαμά, σκεφτόμουν πόσο λατρεύεις να περνάς χρόνο. Α, σκεφτόμουν πόσο πολύ λατρεύει η Μαρτίνα να περνάει χρόνο μαζί σου.
1: Α.
0: Θα ήθελες και θα σε βόλεψε και εσένα θα σε βολεύει να ορίσουμε μια σταθερή μέρα την εβδομάδα, παραδείγματος χάρη Παρασκευή, να μου την κρατάς.
1: Τέλειο, ρε. Τέλειο. Εσύ. Καλά, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ευγενέστατο.
1: Ελένη, με έπεισες. Άστο, θα το κρατήσω εγώ.

0: Κατερίνα Λιόλιου και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα εδώ στον Σοκ FM με 104,8. Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα Ελένη.
0: Τι κάνεις?
1: Τι μου κάνεις?
0: Είμαι καλά.
1: Εντάξει, λίγο τώρα μην αναφήσουμε τους πληθυντικούς
0: και
1: αυτά.
0: Ναι, γιατί πριν ήσουν πάρα πολύ τυπικός και λέω τώρα εντάξει, δεν μ' άρεσε αυτό.
1: Όχι, εσύ ούτε εμένα μ' αρέσει.
0: Και τα παιδιά στο Viber στέλνουν μηνύματα ότι κεφίρ δώσε πόνο, κατάλαβες.
1: Ναι, εσύ τώρα κάτσε να δεις τι πέσει που θα φας.
0: Τα θέλει ο οργανισμός μου, μου φαίνεται.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, άκου να δεις τώρα. Ναι. Επειδή σε είδα λίγο προβληματισμένη με το παιδί για την Παρασκευή.
0: Είμαι προβληματισμένη για το παιδί.
1: Ναι, θα στο κρατήσω ακόμη να αγχώνεσαι.
0: Α, τώρα είναι που αγχώνομαι παραπάνω.
1: Ναι,
0: μα μου πεις μην αγχώνεσαι.
1: Και τσάμπα, να ξέρεις.
0: Α, και τσάμπα.
1: Ναι, ρε, τι θα σου πάρει λεφτά τώρα σε σένα.
0: Εντάξει, ξέρω εγώ, δεν θέλεις.
1: Απλά υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Τι?
1: Θα έρθω κι εγώ στην αυλία.
0: Άρα κατάλαβες, ούτε εσύ μπορείς να την κρατήσεις. Δεν πειράζει, τώρα η Μανούλα αγνοείται ακόμα. Δεν μου στείλε ένα μήνυμα να μου πει ότι μ' άκουσε, δεν μ' άκουσε. Όλο και κάπου θα της το πει πάντως. Μέχρι να πάω σπίτι.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Θα υπάρχουν πολλοί καλοθελητές που θα της πούνε ότι η κόρη σου πάλι για σένα έλεγε στον αέρα. Οπότε όλα καλά. Για πάμε καιρό.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Αυτή η στιγμή η θερμοκρασία στην καταιγίδα είναι στους 31 βαθμούς. Αύριο Τετάρτη θα φτάσει 32 που σου είπα, δεν έχει αλλάξει. Πέμπτη 32 και μετά λίγο πέφτει.
0: Την Παρασκευή.
1: Παρασκευή πάει 31, Σάββατο 31, Κυριακή 30. Ρε, εσύ θέλω 40.
0: Κι εγώ θέλω 40.
1: Εχθές δεν είπες ότι σε κάποια χώρα ή όχι?
0: Ναι, είπα ότι στη Γαλλία, Ιταλία έχουν ξεκινήσει καύσωνες 35, 38, 40 βαθμούς. Θα έρθουν και εδώ, μη βιάζεσαι.
1: Ναι.
0: Είπαν ότι θα έρθουν και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει.
1: Μπορεί να κίνηση, ξέρω εγώ.
0: Μπράβο, ναι, διόδια, όλα αυτά.

0: Γιώργος και Μαρία. Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
1: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει, επενδύοντας σε νέο σπίτι με την εργοδομή Καστριώτης.
2: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
3: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
2: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
3: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
2: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
3: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
2: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
3: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
2: Stay salty.
4: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
5: Εσύ που θα είσαι.
4: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
6: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φολιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
7: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
8: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
7: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
8: Είναι η παρέα,
7: οι αγώνες,
8: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
9: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
8: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
10: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
11: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
12: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω.
11: Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
13: Παρακαλώ.
14: Μαρία.
13: Έλα.
14: Να σου κάνω μια ερώτηση.
13: Παρακαλώ.
14: Έλα Μαρία.
13: Ναι.
14: Να σου κάνω μια ερώτηση.
13: Παρακαλώ.
14: Έλα Μαρία.
13: Ναι, έλα.
14: Να σου κάνω μια ερώτηση.
13: Όχι.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς,
13: παρακαλώ,
15: μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
16: Shock FM απογεύματα.
13: Είμαστε εδώ στο...
17: Τι απαντάς.
13: Γελάω μόνη μου. Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8. Shock απογεύματα καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 5 με 8 με Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο.
17: Και Ελένη Βουρλή.
13: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι λέει το στόμα του.
17: Εγώ,
13: τι
17: μωρέ.
13: Λέει το στόμα του εκτός αέρα. Πόπο Παναγία.
17: Ντροπή σου.
13: Ρε εσύ εγώ ντροπή μου. Δηλαδή δεν σε προλαβαίνω πραγματικά. Πάμε μία βόλτα στο τους να κάνουμε καμιά βουτιά εκεί στην πισίνα, έτσι λίγο να συνέλθεις κι εσύ.
17: Έλατε, ναι.
13: Καλοκαίρι σημαίνει τους, καλοκαίρι σημαίνει καλός καφές, καλοκαίρι σημαίνει ωραίο φαγητό, υπέροχες κοκτεϊλάρες χωρίς βιασύνη.

0: Μόνο στο tour στα πολιτικά ευείας που ξεκινάμε από το πρωί και απλώς μένουμε όλη την ημέρα. Δίπλα στην πισίνα με μουσική, χαμόγελα, tour στα πολιτικά ευείας και stay salty όλο το καλοκαίρι. Λοιπόν, έχω τρεις γεύσεις παγωτού.
1: Ωραία. Α, ωραία, τέλεια.
0: Έχω τη βανίλια.
1: Ναι.
0: Έχω τη σοκολάτα.
1: Ναι.
0: Και έχω τη φράουλα. Ωραία. Ακούστε, παιδιά, τη βγάλανε. Ακόμα δηλαδή. Έχει να κάνει με το ποια γεύση θα διαλέξετε.
1: Ναι.
0: Δείχνει πράγματα για το χαρακτήρα σας.
1: Γεύση.
0: Άκου τώρα τι άλλο θα βγάλουν, δηλαδή. Ναι.
1: Να διαλέξω.
0: Βανίλια, σοκολάτα και φράουλα.
1: Σοκολάτα.
0: Σοκολατάκια είσαι,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, φουλ σοκολάτα. Αν δεν έχετε παγωτό σοκολάτα, δεν μπορείτε να το
0: πάω. Με το χέρι στην καρδιά.
1: Βρε, όπου θες τώρα το χέρι, τι να σου πω.
0: Θα μάθεις σε λίγο.

0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Και έχουμε τρεις ωραίες γεύσεις παγωτού.
1: Ωραία.
0: Μ' αρέσει το παγωτό.
1: Α, και εμένα πάρα πολύ.
0: Και το χειμώνα.
1: Το χειμώνα δεν τρώω τόσο, αλλά τρώω. Εντάξει, άμα μου. Εσύ το χειμώνα δεν το βλέπεις και πολύ. Δεν, δηλαδή δεν το πουλάνε, κατάλαβες.
0: Ναι, όντως. Καλά, τώρα τελευταία όμως το πουλάνε, ρε, εσύ. Μπορείς να βρεις.
1: Ναι,
0: τα τελευταία
1: καλά,
0: χρόνια μπορείς να βρεις παγωτό και το χειμώνα. Θυμάσαι, πού να θυμάσαι και μικρό που μετράγαμε τα παγωτά. Α, τα καλοκαίρια.
1: Εγώ τα μέτραγα.
0: Α, και εγώ τα μέτραγα.
1: Είχα φτάσει 100.
0: Τόσα παγωτά, τόσα μπάνια. Ρε, τι ωραίες εποχές. Τελικά τι γεύση είσαι, βρε άτιμε.
1: Είσαι
0: βανίλια, σοκολάτα ή φράουλα. Μήπως το ξανασκέφτηκες. Μου είπε σοκολάτα πριν, αλλά μήπως το ξανασκέφτηκες.
1: Όχι, σοκολάτα σου λέω.
0: Λοιπόν, όσοι είπατε σοκολάτα, όσοι δηλαδή επιλέγετε αυτή τη γεύση, σας αρέσει δηλαδή η σοκολάτα, είστε λέει πιο εξωστρεφείς. Εδώ μέσα έπεσε.
1: Ορίστε.
0: Αγαπάτε επίσης να παρακολουθείτε ρομαντικές κωμωδίες. Τώρα πώς το βγάλανε αυτό δεν ξέρω. Και προτιμάτε να ακούτε pop και rock μουσική. Όσοι από εσάς έχετε πει ότι επιλέγετε την σοκολάτα. Εγώ δηλαδή επιλέγω τη σοκολάτα και εγώ.
1: Αλλά δεν είμαι σοκολάτα. Πω, ρε
0: εσύ. Τι είσαι.
1: Ρε εσύ, μήπως είμαι φράουλα.

0: Και εννοείται πριν βγω τώρα το βράδυ θα τσιμπήσω κάτι στο σπίτι. Γιατί καλή, όταν βγω έξω και θα με κόψει από το αλκοόλ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι ότι θα πιω πολύ, αλλά καταλαβαίνει. Θα πιω έτσι ένα ποτάκι, ξέρω εγώ. Δύο.
1: Δύο, ναι, το πολύ.
0: Ναι, μπράβο, το πολύ.
1: Ναι,
0: εννοείται.
1: Ναι.
0: Μετά τρως ό,τι βρει μπροστά σου.
1: Όρεση, ναι, και εμένα μου ανοίγει όρεξη.
0: Έμανε. Ενώ πα στο σπίτι νωρίτερα, βάζει μια φετούλα ψωμί, χειροποίητο, αργή ορίμανση, υπέροχο από το αρτοπείο λιά τη, βάζει και λίγο τυράκι από πάνω, βάζει και μια γαλοπουλίτσα, τρως ένα πολύ. Και ένα βγουλάκι, άμα θέλετε. Τρως ένα πολύ ωραίο και ελαφρύ βραδινό και μετά τσουπ, πας και χτυπάς και τις κοκτέιλάρες σου τόσο ωραία, τόσο απλά γιατί είναι και τριτούλα.
1: Βεβαίως.
0: Αρτοποιεί ο Λιάτης, σπιτιούσες 20 στη Νέα Λάμψακο για να πάρουμε το φρέσκο μας το ψωμάκι, όπως επίσης και για καφέ. Κάντε μία στάση τώρα για εσάς που πίνετε και το απόγευμα καφεδάκι.
1: Εγώ πίνω δύο τη μέρα.
0: Εσύ πίνεις, μπράβο, έναν το πρωί, έναν το απόγευμα. Λαχταριστά γλυκά και βέβαια και χειροποίητο παγωτό. Δική του παραγωγή. Τι καλό έχει το μενού, είπαμε σήμερα.
1: Σήμερα έχει θαλασσινά, αλλά να ξέρει ότι δεν έχω κάνει κάτι. Αν θες έρχομαι δηλαδή μαζί σου.
0: Κατάλαβες.
1: Τι.
0: Αυτοπροσκλήθηκε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ναι, λέω, άμα δεν ενοχλώ.
0: Άσε, γιατί θα έχει φάει και θαλασσινά, δεν ξέρει.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Μαρία, τι είπες?
8: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
9: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
7: Τι είπε το παιδί?
8: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
9: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0500-44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ένα βράδυ που λέτε, ένας λογιστής γυρνάει αργά το βράδυ σπίτι του. Μπαίνει μέσα και του λέει η γυναίκα του: Πού είσαι, ανησύχησα. Πώς το καλό ήσουν, ρε παιδί μου, λέει η γυναίκα του. Εντάξει, εδώ είμαι, μωρέ. Τι έγινε, πήγα και έκανα ένα τατουάζ, λέει ο λογιστής. Τατουάζ στην ηλικία σου, πας καλά. Τι τατουάζ, του λέει η γυναίκα, έκανες. Να, η γυναίκα της λέει: Έκανα ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ στα γεννητικά μου όργανα. Πας καλά, ρε. Τι σκεφτόσουν, ρε φίλε, του λέει που έκανες 100 ευρώ στα γεννητικά σου όργανα. Πας καλά, είσαι τρελός, ρε. Μια βλακία και μισή πήγες και έκανες. Έχω τους λόγους μου, ρε γυναίκα που το έκανα. Ποιοι είναι, ρε, του λέει, οι λόγοι. Να, πρώτον μου αρέσει να βλέπω τα λεφτά μου να αυξάνονται. Λοιπόν, δεύτερον μου αρέσει να παίζω με τα λεφτά μου. Τρίτον, μου αρέσει να έχω λεφτά στα χέρια μου. Και τέταρτον, έτσι μπορώ να σου δίνω 100 ευρώ όποτε θέλεις.
2: παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: έχει παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες θα τον αλυπινήσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυπινήσεις! Hey! Πίτσα!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.

0: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
1: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
5: Μαμά, θέλω περιποίηση.
3: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
5: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
3: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
7: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
8: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
9: Βάλε τώρα μουσική.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
2: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
1: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
2: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
1: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
2: Destral. Το έχει.
1: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
2: Είπαμε. Destral. Το έχει.
1: Και κάτι για τον κήπο.
2: Το έχει πριν το ζητήσει.
1: Destral AVE, αφή Δεδούση.
2: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
1: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
2: Τηλέφωνο 22950-35005.
3: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22-21-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
4: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Shock FM 104,8. Καινούργιο τραγούδι. Παίζει τώρα.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε? Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμαξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμαξοστοιχεία.
1: Α, ποια περιοχή είσαι?
2: Αμαλιάδα.
1: Αμαλιάδα. Λενά.
2: Ναι. Αλήθεια!
1: Αλήθεια! 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Λένα, μου συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωτά. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

δε στο συγχωρώ. Σε σένα μιλάω, μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου το

γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-559969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
3: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
4: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
5: Πολιτικά ευβοίας.
6: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά.
7: Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
8: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: Έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
3: Είστε έτοιμοι? Είστε έτοιμοι.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
4: Έχω μεγάλες τσέπες.
5: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dale. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
6: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
7: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
9: Για το πάρτι του μικρού,
10: για την επέτειό σας,
9: για την προαγωγή της,
10: για τα γενέθλιά του,
9: για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Αυτός είναι ο σταθμός. Είναι ο σταθμός για τις επιτυχίες στη Χαλκίδα. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Στην Ιαπωνία, πού βάζουν τις φωτογραφίες?
2: Πού τις βάζουν?
1: Γι' αυτό σε ρωτάω, Μαρία, μια ώρα.
2: Δεν ξέρω, καλέ.
1: Πού βάζουν στην Ιαπωνία τις φωτογραφίες?
2: Δεν ξέρω.
1: Σε κορνίτσα.
2: Ωρε, παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Shock FM 104,8. Ακούστε.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: Ίντσα και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
2: Stay salty at Tous Beach Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις «Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!» Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε, για μας, θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε!
2: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δε μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει.

με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: πάμε.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλυμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλυμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show.
1: Ρε Γιώργο, για πες μας λίγο, τι χρώμα ήταν το βρακί?
2: Αχ.
1: Πω τώρα, Άννα μου, να σου πω την αλήθεια. Ή κόκκινο.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί μου είχε καρφωθεί τώρα το κόκκινο.
2: Το κόκκινο, γιατί με το τζιν το παντελονάκι τώρα στον καβάλο πολύ θα φαινότανε.
1: Δεν ξέρω, ρε εσύ. Ή λευκό απλό βρακάκι που φοράγαμε τότε.
2: Λευκό, τα αγοράκια όλα φοράνε τα μικρά μαύρα, μαύρα μπλε σκούρα.
1: Δεν κάνει, λέει.
2: Γιατί?
1: Δεν βοηθάει να μεγαλώσει το πουλάκι.
2: Το μαύρο.
1: Ναι.
2: Τι λες, ρε Γιώργο τώρα.
1: Ναι. Και εμένα γιατρό μου το είπε. Τώρα που μεγάλωσα, του λέω άρχισε να μου το πει.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: απόγευμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Σοκ FM 104,8.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου μιλήσω σε πάρα πολύ λίγο.
2: Ναι.
1: Για αυτές τις σκοτεινές φαντασιώσεις που κρύβεται και φοβάται. Κάσε ρε παιδί μου λίγο. Φανάβεις με το σκάσε.
3: Όταν το σκάσε και τον πινελίκι πέφτει τη σωστή στιγμή, στη σωστή πράξη, ναι, δεν ενοχλεί κανένα.
1: Δεν θέλεις να σε βρίζουνε.
3: Δεν θες εσύ λίγο πινελίκι στο σεξ?
1: Α, εγώ είμαι γυναίκα.
3: Να ρίχνεις κιόλας και να σου
1: ρίχνω. Να ρίχνω εγώ, εγώ δεν ξέρω. Εγώ ένα γαμότο λέω.
3: Γαμότο, πάλι δεν ήρθε.
1: Γιώργο, θα φύγω αγόρι μου, μόνος.
3: Πώς κατά λες γαμότο, λάθος τρύπα, τι γαμότο λες στο σεξ?
1: Θέλω να φύγω.
3: Όταν λέτε στο σεξ γαμότο, τι εννοείτε, τι μπορεί να είναι γαμότο?
1: Γιώργο,
3: δεν ήρθε, λάθος τρύπα, λέω σε τα συντόνια, τι?
1: Απλά ότι ξέρω μόνο μία βρισιά στη ζωή μου να λέω, γαμότο.
3: Και τι κάνεις σεξ, λες γαμότο, γαμότο.
1: Γιώργο,
3: γαμότο.
1: Εγώ αποφεύγω και συνεχίζεις και μιλάς και δεν θέλω να μιλάς μόνος σου.
3: Καλά.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρέχω.
0: Σοκ FM 104,8.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και Μαρία μου, έρευνα έδειξε,
2: ναι,
1: ότι το 70% των ανθρώπων σκέφτεται το τέρι του κάθε μέρα.
2: Και το άλλο 30% τι κάνει?
1: Είναι παντρεμένο.
2: Ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: απόγευμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
1: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
0: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
2: Βάλε τώρα μου.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

ο Σοκαφέμ 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλμπινίσις σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσις. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.